0: 3.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Με δυναμικό τρόπο είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε μαζί εδώ στο μικρόφωνο, Λουκάς Φωτόπουλος, επιλογές τραγουδιών, τι να πω, λόγια και πολλά πολλά έτσι ωραία συναισθήματα που βγαίνουν σιγά σιγά. Φθινόπωρο, φθινόπωρο, τι να κάνουμε, έτσι είναι ημερολογιακά η εποχή. Φθινόπωρο το λες. Παρατεταμένο καλοκαίρι, πάντα έτσι δεν είναι η περίοδος αυτή του Σεπτεμβρίου. Παρατεταμένο καλοκαίρι. Αυτά τα 33 και 34 και 35 Αυγούστου δεν τα πολύ ακούω εγώ πολύ πολύ σοβαρά. Είναι Σεπτέμβρης. Είναι Σεπτέμβρης και τον χαιρόμαστε σαν Σεπτέμβρη. Ό,τι κι αν έχει να κάνει με το Σεπτέμβρη. Καλό, κακό, μέτριο, δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, με την Τζόρτζια και το κορίτσι της ξεκινήσαμε από το άλμπουμ 8, ολοκένουργιο άλμπουμ, κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι. Πάμε στον Πάνο Μουζουράκη, τον αγαπημένο φίλο.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου με τα νέα φτερά του, μαζί του ο Βίρονας Τσουράπης, μαζί του οι Street Demons. Τι τους είπα, τα παιδιά αυτά που είναι καταπληκτικά, καταπληκτικά Street, και τι να σας πω, πραγματικά είναι μερικά live τα οποία δεν θέλεις καθόλου να φύγουν από τη μνήμη σου και πρέπει να τα φέρνεις πάντα στο νου σου για να θυμάσαι πόσο ωραία πέρασες. Ένα από αυτά τα live ήταν και τα live του Νίκου Πορτοκάλογλου στο Παλάς. Και τα φετινά του δηλαδή, με την Άλκη Πρωτοψάλτη, η οποία συνεργασία θα συνεχιστεί και στο Καζάρτε κατά διάρκεια του χειμώνα που μας έρχεται. Λοιπόν, πού πάμε εμείς? Πάμε παρακάτω και πάμε σε μία διασκευή. Για ακούστε, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.

κρατούμε. Εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μια υπέροχη μελωδία για τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, γραμμένη από τον Γιώργο Θεοφάνους. Ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και ο Μανώλης Μητσιάς, πραγματικά λες, εντάξει, ο χρόνος δεν περνάει από πάνω του, τουλάχιστον από τη φωνή του, έτσι. Γιατί ο άνθρωπος, okay, μεγαλώνει, εννοείται, το καταλαβαίνουμε, το κατανοούμε. Αλλά η φωνή του είναι μοναδική. Διαμάντι πραγματικό και όχι ακατέργαστο. Κατεργασμένο σε όλες τις γωνίες και είναι άψογος φωνητικά, ερμηνευτικά και τα πάντα όλα. Κύριος Μανώλης Μητσιάς. Δεύτερη μοιωράκι εδώ, Λουκάς Φωτόπουλος στο παρεάκι σας εδώ και σε επιλογές. Και ο Γιώργος Καραδήμος έρχεται με το δικό του αστεροσκοπείο.

Μανώλης Φάμελος και ένα τραγούδι από τα παλιά που ξαναμαγειρεύτηκε, ξαναφτιάχτηκε και να το που ξανασερβιρίστηκε, όπως λέμε σε απλά ελληνικά, και το ακούμε πάλι διασκευασμένο από τη φωνή του Μανώλη Φάμελου. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τέτοια μάτια. Λοιπόν, για να δούμε τι σας έχουμε για τη συνέχεια, γιατί ξέρετε, μας αρέσει πάρα πολύ να ανακαλύπτουμε πράγματα και τα ανακαλύπτουμε ψάχνοντάς τα, πολύ πολύ απλά.

κάτι από τη Χαρούλα Αλεξίου και το παράξενο φως της, για να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Έτσι λοιπόν για σήμερα. Μικρό break για διαφημίσεις, ξέρετε τι θα κάνουμε, ένα τραγουδάκι ακόμα και μετά επιστρέφουμε και πάλι μαζί εδώ. Δυναμώστε την ένταση, αξίζει τον κόπο.

Κάπου σε πάει αυτή τη στιγμή, κάπου η ζωή σου μοιάζει, όμως μη σε τρομάζει. Δυνάμωσέ το, μέχρι να φτάσει στην ψυχή.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost 0% νιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Είναι εντάξει μαζί μου. Αυτή ήταν η Νίνα Μαζάνη. Διασκευασμένο τραγούδι εννοείται, αλλά πολύ πολύ αγαπημένο. Το τραγούδι έγραψε ο Κώστας Λιβαδάς. Η Νίνα ταιριάζει στον Κώστα Λιβαδά και ο Κώστας Λιβαδάς στην Νίνα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Την είχαμε κάνει, την είχαμε φέρει, την είχαμε ανακρίνει εντός εισαγωγικών και μας είπε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τη ζωή της, για την καριέρα της και για το μέλλον της πάνω απ' όλα. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και θα συνεχίσουμε με έναν ακόμα προηγούμενο καλεσμένο, τον υπέροχο Θοδωρή Βουτσικάκη.

χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

Εδώ είμαστε. Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Αυτή ήταν η Ελεονόρα Μανώνα παρέα με το Φίβο Δελιβοριά, το ντουέτο που πέρυσι σαν τέτοια εποχή κυκλοφόρησε και πραγματικά δεν το χορταίνουν να το ακούμε. Τι θα πάμε για παρακάτω, θα πάμε στο Γιώργο Νταλάρα και τους Ραπέτες. Ο Γιώργος Νταλάρας έκανε ένα άλμπουμ το οποίο πειράζει διάφορα τραγούδια του. Ένα από αυτά τα τραγούδια το πείραξε μαζί με τους Ραπέτες και έρχεται δικό σας, νομίζω ούτως ή άλλως το ξέρετε και το αγαπάτε και πάρα πολύ.

Το όνομα του παιδιού είναι Μάριος Ψαριανός. Αν ψάχνετε μια σχέση με τον αείμνηστο Ψαριανό, Δημήτρη Ψαριανό, τότε θα τη βρείτε, γιατί είναι ο γιος του και κάνει καταπληκτική μουσική. Λοιπόν, έχουμε φιλοξενήσει το Μάριο, και το Μάριο δηλαδή, και μετά πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην συνεργασία που έκανε ο Στέφανος Κορκολής με την Μελίνα Σλανίδου. Τώρα θα μου πείτε, γιατί δεν ξανάκανε. Αυτό έχω κι εγώ απορία. Ο Στέφανος πάντως τώρα ετοιμάζει τις μουσικές και τα τραγούδια για τη σειρά του Μέγκα, Δύο Μαύρα Ποκάμισα, και από εκεί θα έχουμε πολύ σύντομα υλικό.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Καλώς τα παιδιά!
5: Καλώς σε βρήκαμε.
4: Ακύλλας, ο Παπαζόλυμος. Χάρηκα πολύ. Για πείτε ρε παιδιά λοιπόν, πώς γνωριστήκατε?
5: Νομίζω...

Αυτό ήταν ο παπάζο που μας έκανε την έναρξη για το τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα μαζί με τον Ακύλα. Μας είχε δει σε ένα πάρτι, το έκανε τραγούδι και πήγε και πάρα πολύ καλά. Ξέρετε, εμείς δεν έχουμε στεγανά ή τουλάχιστον δεν έχουμε πολύ μεγάλα στεγανά, γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να παίξουμε και ακρότητες. Έχουμε ένα πλαίσιο, αλλά αυτό το πλαίσιο έχει αρκετά μεγάλα, έτσι, περιθώρια, πώς να το πω, περιθώρια εξέλιξης, ναι, και έτσι μπορούμε να παίζουμε και λίγο περισσότερα τραγούδια που αφορούν, ξέρω εγώ, και λίγο πιο διαφορετικό κοινό. Όχι, το κοινό είναι ένα, τα γούστα μας είναι διαφορετικά και ο καθένας πράττει και φέρεται ανάλογα με την ώρα του και με τα γούστα του. Το επόμενο τραγούδι έρχεται και είναι σαν άσκηση γραμματικής, γιατί ο Νίκος Πορτοκάλογλου κλείνει ένα ρήμα. Εκεί που ζω, εκεί που ζεις, εκεί που ζούμε.

Αυτή ήταν η Ευρυδίκη και ένα σπασμένο κεφάλι μαζί με τους αφανείς ήρωες που είναι τόσο αφανείς που δεν θέλουν καθόλου να φανερωθούν. Το έχουμε προσπαθήσει. Η αλήθεια είναι το έχουμε προσπαθήσει να τους καλέσουμε, να τους φέρουμε, να μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτούς. Αλλά τα παιδιά θέλουν να είναι αφανείς, όπως είναι και το όνομά τους. Και αυτό είναι απολύτως σεβαστό και πάρα πολύ, ξέρετε, δελεαστικό να τους ψάχνεις ακόμα περισσότερο. Ό,τι ξέρεις, σου λείπει, θέλεις να το ανακάλυψε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, όχι τελευταίο. Πρώτο τελευταίο, πάμε να ακούσουμε ένα λαϊκό τραγούδι. Έτσι, τουλάχιστον αντιλαμβάνεται ο Ορέστης Ντάντος το λαϊκό τραγούδι και θα ακούσουμε τον Ορέστη στο δίσκο που, στο τραγούδι που ανοίγει το δίσκο του, που δεν έχει τίτλο, έχει απλά μια υπέροχη ψάθινη καρέκλα που αντιπροσωπεύει και συμβολίζει το λαϊκό τραγούδι.

Λοιπόν, ακούσαμε και τα λαϊκά. Πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε πάρα πολύ καλά. Να ακούτε ραδιόφωνο, να ακούτε μουσική γιατί κάνει καλό. Η καλύτερη ψυχοθεραπεία είναι. Ούτε χάπια ούτε τίποτα. Δεν θέλουμε τέτοια. Ούτε χημικά, ούτε υποκατάστατα για να μπορέσουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Η μουσική αρκεί και εγώ θα βάλω δίπλα και την τέχνη. Γιατί μουσική και τέχνη είναι και μορφή τέχνης η μουσική. Αλλά θα βάλω και τις άλλες μορφές τέχνης, οι οποίες πραγματικά είναι το καλύτερο χάπι για να μπορεί να πάρει κανείς και να περάσει πραγματικά υπέροχα. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια χαρά.

0: Οι λέξεις είναι πονηρές, ποτέ δεν εννοούνε αυτό που λένε τα γράμματα, αυτό που θες να πούνε. Η πίστη, η αφοσίωση, το θάρρος, η πατρίδα.
1: Το Σύνταγμα, η νόμη μας, το γήπεδο, η κερκίδα.
0: Δεν είναι αυτά που λέγονται, είναι ένα πράγμα άλλο.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: γνώρισε τον Κώστα Καριωτάκη.
1: Στους ουρανούς θα αναγνωρίσουνε ποιος ήσουν. Ξέρουν αυτοί το φωτοστέφανο χρυσό. Φώτιζες νύχτες των ανθρώπων που θα ζήσουν.

0: Είμαστε άρρωστοι βαριά από νοσταλγία. Μας περιμένουν τα τσιγκέλια στα σφαγεία.
1: Είμαστε άρρωστοι βαριά από

0: Για να παρατηρείς, πρέπει να μάθεις να συγκρίνεις. Για να συγκρίνεις, πρέπει να έχεις παρατηρήσει. Με την παρατήρηση φτάνεις στη γνώση. Αλλά και κάποια γνώση χρειάζεται για να παρατηρείς. Και ακόμα, παρατηρείς στραβά όποιος δεν ξέρει τι να τις κάνει τις παρατηρήσεις του.
1: Για να παρατηρείς πρέπει να μάθεις να συγκρίνεις.
0: Για να παρατηρείς πρέπει να μάθεις να συγκρίνεις.
2: Για να παρατηρείς πρέπει να μάθεις να συγκρίνεις.
0: Για να συγκρίνεις πρέπει να έχεις παρατηρήσει.

Σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Για μαγεύτρα ελαστεία του κόσμου, ζωγραφιά και της αγάπης κλέφτρα. Ελασίτια μάνα τσαρκωδιάς του μισονά.

κάτι συμβεί κι αυτό θα διαβεί. Ποτέ μου δεν μένω στο ράφι. Τη φτώχεια γλεντώ με λάφα σολτώ. Διαρκώς τραγουδώ

0: ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Παρασκευή βράδυ από τις 9 μέχρι τις 11, εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου 104,4. 104,4.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
4: Μπες και εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
3: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
4: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
3: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
4: και 5 Dell DC 15250 Laptop 15,6 inch Full HD Core i5 1334U 16GB 512GB UHD Graphics Windows 11 Pro.
3: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
4: CRM Αριάδνη.
3: Μπες στην κλήρωση.
4: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
3: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ώρα 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
5: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. ποτό,
7: κοκτέιλ,
5: μουσική και party vibes
7: μέχρι αργά.
5: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
7: Καλίν.
5: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
7: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
8: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος-τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνήεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

πρεμιέρα σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά με το πρώτο κουδούνι της περίοδου να χτυπά σε όλη τη χώρα. Ανοίγουν πόρτες σήμερα Παρασκευή 11 του μήνα Σεπτέμβρη, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λυκεία σε όλη την επικράτεια. Κάποια θα ανοίξουν το απόγευμα γιατί είναι σπερινά σχολικά συγκροτήματα. Με αφορμή την έναρξη σχολικής χρονιάς, η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, είναι στην Κρήτη και θα βρεθεί στο Ηράκλειο προκειμένου να επισκεφθεί σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δύο εκ των οποίων δημόσια ονάσυνα σχολεία, δύο σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, ένα επαγγελματικό λύκειο και ένα σπερινό γενικό λύκειο. Και βέβαια εκεί θα βρεθεί για να πείσει και να πει ότι τα πράγματα πάνε καλά στην παιδεία της χώρας μας, ότι υπάρχουν προγράμματα που γίνεται δουλειά για να αναζητούν σχολεία και να δημιουργηθούν νέες σχολικές στέγες. Καλό αυτό από τη μία, από την άλλη όμως ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι τα κενά στα σχολεία της χώρας μας είναι πάρα πολλά. Τα κτηριακά προβλήματα ιδιαίτερα πάρα πολλά. Μην ξεχνάμε ότι σε πάρα πολλά από τα σχολεία της περιοχής όπου πηγαίναμε και εμείς πηγαίνουν και τα παιδιά μας. Ακριβώς τα ίδια σχολεία, χωρίς να έχει γίνει σχεδόν τίποτα για την συντήρησή τους και την ανακατασκευή τους. Στον ένα γενικό περιμένουμε ακόμα το σχολικό συγκρότημα εκεί στη Μαυροράχη για να μεταφερθούν τα σχολεία και να αποδεσμευτεί λίγος χώρος. Από την άλλη όμως διαπιστώνουμε ότι το δημογραφικό πάει σφαίρα και τα σχολεία όλο και μειώνουν τους μαθητές τους, δυστυχώς. Τώρα, το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκεται στα σχολεία επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς για νησίες εκπαίδευσης σχετικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη. Τα κενά στα δικά μας σχολεία δεν είναι ιδιαίτερα πάρα πολλά σε σχέση με άλλες χρονιές. Οπότε φαίνεται ότι η νέα σχολική χρονιά 26-27 ξεκινάει με καλές ή μάλλον καλύτερες από άλλες χρονιές συνθήκες. Και μακάρι έτσι να συνεχιστεί. Εδώ είμαστε, εδώ είστε, καλημέρα, επιτέλους Παρασκευή, 11 του μήνα Σεπτέμβρη. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Λουκάκι, μας παρακολουθεί από το Instagram. Καλημέρα στη Βαγγελίτσα, την Κονταρού. Καλημέρα και σε όλους όσους είστε στο TikTok. Καλημέρα και στους φίλους που μας παρακολουθούν από το Facebook. Ζωντανά με εικόνα στα συγκεκριμένα social και πλατφόρμες. Ενώ ζωντανά στους 104,4 στα FM της Ανατολικής Κρήτης, όπως κάνουμε καθημερινά τα τελευταία χρόνια. Μέσα από τη συγνότητα του 104,4. Για δύο ώρες ζωντανά είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας και σήμερα Παρασκευή 11 του μήνα Σεπτέμβρη. Αγία Σεβανθίας Μάρτυρος, Οσίου Εφροσύνου του Μαγείρου, Αγία Θεοδώρα η Ενβάστα, τη Μεγαλοδοξία μας Μεσοπορία στην Εμβανθία, στην Εύα, στον Εβάνθη, στην Εφροσύνη και στο Φρόσυνο που γιορτάζουν σήμερα. Ο ήλιος κίνησε την πορεία του 3 λεπτά μετά από τις 7 και θα μας αποχαιρετήσει 40 μετά από τις 7 το απόγευμα. Καλημέρα.

καλή νέα σχολική χρονιά σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και γενικότερα ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τη σχολική διαδικασία. Ο Βαγγέλης ο Λουκάκης στέλνει καλημέρα, καλή σχολική χρονιά γράφει και όχι σκουπίδια στους δρόμους από τα παιδιά που πάνε σχολείο. Όλα να τα πετούν, όλα τα πετούν στα χωράφια λέει. Καλημέρα. Βαγγέλη, σωστή επισήμαση η οποία κάνεις, καλό θα είναι τα παιδιά του προς τα σχολεία να είναι προσεκτικά γενικότερα με τη συμπεριφορά τους και θα δίνεις εδώ και την αναχώρηση τόσο από θέματα σκουπιδιών όπως πολύ καλά λες, όσο και από θέματα τάξης, γιατί δημιουργούνται κυκλοφοριακά εμφράγματα κάθε πρωί σε αρκετά σχολεία και της δικής μας περιοχής, οπότε να είμαστε ιδιαιτέρως πάρα πολύ πιο προσεκτικοί. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 για τον καιρό θα μας τα πει σε λίγα λεπτά ο συνεργάτης επιστήμων μετεωρολόγος Μιχάλης Χαρκατσάνης για το αν θα αλλάξει κάτι τις πρώτες ημέρες του μήνα Σεπτέμβρη. Πώς θα κυρίσει το Σαββατοκύριακο, θα έχουμε υγρασία, θα έχουμε μελτέμια, θα έχουμε άριδες και άλλα φυσικά φαινόμενα. Σε λίγη ώρα θα μας τα περιγράψει όλα επιστημονικά τεκμηριωμένα ο Μιχάλης ο Καρκατσάνης. Ενώ θα ακολουθήσει η γκρίνια της Παρασκευής με τον Γιώργο Ζωτάκη, θα έχουμε στον αέρα μας λίγο μετά από τις 9 τον Θαμάτο Χαριτάκη, πρόεδρο επιμελητηρίου Λαστείου, για έτσι μια εκτίμηση των δεσμεύσεων Μητσοτάκη.

νοσοκομείο του Γενικολάου και άλλα θέματα που αφορούν τα της υγείας στο Νομολαστείο. Καλημέρα, είμαστε εδώ, είστε εδώ, παραμένετε μαζί μας μέχρι και τις 10 με την ελπίδα ότι και σήμερα θα φανούμε χρήσιμη η δική σας ενημέρωση και η δική σας προσήλωση στο ραδιόφωνο ώστε να είστε ικανοποιημένοι ακροατές. Ένα σούπλο τριήμερο ξεκινά για ένα ακόμα Παρασκευό Σαββατοκύριακο που αλλού στο Μιλονάκι ασφαλώς, ο οποίος και αυτό το ποσοκού έχει super wow τιμές σε πάρα πολλά σημαντικά προϊόντα. Αμύτα Μόσχιον 330 ml το θεμάχιο 0,99 μόνο στο Μιλονάκι. Μόλτι κουρασάν το θεμάχιο 0,99. Παπαδοπούλου ψωμί 700 γραμμάρια το θεμάχιο 1,29. Ένταμ Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια το θεμάχιο 2,49 μόνο στο Μιλονάκι. Αριέλ ταμπλέτες πλυντηρίου 29 θεμάχια το θεμάχιο 7,99 μόνο στο Μιλονάκι. Αυτά και άλλα πολλά. Ενώ διαπιστώνοντας ότι οι πρώτες τιμές για Amita Motion και Multi Croissant είναι τιμές που μπορεί να τις πάρει κάποιος μαθητής μαζί στους πρώτες μέρες στο σχολείο. 2,99 με 2 ευρώ κάνει σούπερ πρωινό ο μαθητής στο σχολείο. Και Amita και Croissant. Multi Croissant. Να λοιπόν που συμβάλλει και ο Μιλονάκης στην επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, άλλωστε και ο ίδιος είναι γονιός και ξέρει πάρα πολύ καλά την αγωνία του γονιού για το θέμα του φαγητού στο πρωινό του κάθε μαθητή στο σχολείο. Οπότε ένα ενδιαφέρον ακόμα περισσότερο. Μιλονάκης και τηλεφωνικά στο χώρο μας φέρετε τα προϊόντα μας, αν καλέσουμε στο 2841-02711. Τόσο εμείς οι πολίτες, όσο βέβαια και επαγγελματίες εστίας οι οποίοι επιλέχουν Μιλονάκη, γιατί ξέρουν ότι εκεί βρίσκουν καλύτερη εξυπηρέτηση και πάρα πολλά προϊόντα τα οποία αναδεικνύουν τα δικά τους, τα πιάτα, τις δικές τους νοστιμίες. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Καλή νέα σχολική χρονιά σε όλους και σε όλες.

Και είναι ο Βασχάλης, η γνωστότερη Ολύμπιαν στο σχολείο. Και βέβαια αυτό το τραγούδι θα έπρεπε να ξεκινήσει τη σημερινή εκπομπή. Όπως φαντάζομαι θα παίξει πάρα πολύ στα ραδιοφωνά της Ελλάδας σήμερα, γιατί είναι ένα τραγούδι το οποίο, αν μη τι άλλο, έχει συνδεθεί με την έναρξη νέας σχολικής χρονιάς και όλη η ραδιοφωνική παραγωγή σίγουρα θα το χρησιμοποιήσουν σήμερα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για την ιδιαίτερη αναφορά σα σπερινά για τον αγιασμό, γράφει Ελέν Τζερεμέ, διευθύντα στο σπερινό γέλ του Αγίου Νικολάου. Ασφαλώ και αυτοί οι μαθητέ έχουν το δικό του ρόλο και δική του ένα στην σχολική χρονιά σήμερα. Καλημέρα, εδώ είμαστε, εδώ είστε, παραμένετε μαζί μα μέχρι και τι 10 σε ένα ακόμα χρήσιμο ραδιοφωνικό ενημερωτικό πρωινό 2 ώρο εδώ από την 104,4. Άλλωστε, υπόλοιπο να πάτε, δεν υπάρχει άλλη ενημερωτική εκπομπή στα FM του Αγίου Νικολάου και ακούτε και την μακροβιότερη στα FM της Ανατολικής Κρήτης.

0: ακριβώς 20 μετά από τις 8 και όπως κάθε Παρασκευή με συνέπεια, πολύ καλός φίλος του ενός συνεργάτης Μιχάλης Χαργαζάνης Μετεωρολόγος είναι εδώ για να μας ενημερώσει σχετικά με τις διαθέσεις του καιρού εν όψη του Παρασκευού Σαββατοκύριακου που έχουμε μπροστά μας. Μιχάλη, καλημέρα, καλή νέα σχολική χρονιά στους μαθητές και στις μαθητές.
1: Καλημέρα, Σάνο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους. Καλημέρα και καλή νέα σχολική χρονιά. Λοιπόν, που δεν θα έχουμε πρόβλημα τουλάχιστον στον αγιασμό και μέσα στην κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, καιρικό τουλάχιστον, μιας και θα συνεχιστούν οι καλοκαιρινές σχεδόν συνθήκες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκπνέει περισσότερο το μελτέμι, η ψύχρα που είχαμε και αυτές οι αισθήσεις στην οπόρου τις προηγούμενες ημέρες δεν θα τις νιώθουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και αυτό γιατί πέφτει η ένταση του μελτεμιού στα 3 με 5 μποφόρη μέγιστη ένταση, ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, 1 με 2 βαθμούς υψηλότερη η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας κυρίως το μεσημέρι. Το βράδυ όμως σχετικά η ψύχρα θα είναι παρούσα. Έτσι λοιπόν, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα πάμε με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με έναν άνεμο ο οποίος δεν θα ξεπερνάει από βόρειες πάντα διευθύνσεις, βορειοδυτικές διευθύνσεις, στα 3 με 5 μποφόρ για τα ανατολικά τμήματα του νομού Λασιθίου, ενδεχομένως για λίγο Σάββατο να αγγίζουμε και τα 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές όμως μεταξύ των 3 και 4 μποφόρ. Σάββατο λοιπόν ίδια εικόνα του καιρού, Κυριακή επίσης ίδια εικόνα του καιρού. Θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στα εσωτερικά τμήματα του νομού Λασιθίου κοντά στους 32-33 βαθμούς, στις νοτιότερες περιοχές και για λίγο το Σάββατο ενδεχομένως να αγγίξει και τους 34 βαθμούς. Στα βόρεια και παραθαλάσσια τμήματα η θερμοκρασία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Από Δευτέρα τώρα κάτι φαίνεται να πάει να αλλάξει, δεν αναφέρομαι σε κάποια έντονα φαινόμενα, όμως με τη νέα εβδομάδα θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και τη Δευτέρα το πρωί με πιο επικαιροποιημένα στοιχεία. Φαίνεται ότι μάλλον που θα δούμε και τις πρώτες διαθέσεις του καιρού έτσι για λίγο περισσότερο φθινόπωρο, με λίγο περισσότερη συννεφιά μέσα στη νέα εβδομάδα, ενδεχομένως κάποιες επιλεκτικές τοπικές βροχές και υποχώρηση του υδραργύρου. Θα τα δούμε όλα αυτά την νέα εβδομάδα. Δώσαμε μία τάση του καιρού για την νέα εβδομάδα. Ωραία, καλοκαιρινό ωραία. Το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας.
0: Ενώ να πούμε ότι φαντάζομαι και ότι η θερμοκρασία του νερού στις θάλασσες μας είναι ιδανικότερη την περίοδο αυτή, γιατί ξέρουμε
1: παραμένει
0: ότι είναι
1: αντιγλυκό
0: στο Σεπτέμβριο.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μια ευκαιρία για ακόμα πιο πολλές φωτιές για το καλοκαίρι, γιατί ακόμα και ο Σεπτέμβριος είναι μήνας ο οποίος μπορεί να χαρακτηριστεί στην Κρήτη μας μήνας καλοκαιρινός. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία ακόμα για εκδρομές, αποδράσεις και φωτιές στα υπέροχα κατά τα γάλανα και πεντακάθαρα νερά που έχει μεγαλώνει. Μιχάλη Καρακασάνη, θερμά ευχαριστώ. Ραντεβού το πρωί της Δευτέρας για τα νέα του καιρού στην νέα εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ώρα καλή.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αυτά λοιπόν για τον καιρό στην νέα εβδομάδα. Μας στέλνει ο Μιχάλης Χαρακατσάνης, επιστημονικά τεκμηριωμένα. Ο καιρός θα είναι καλοκαιρινός, παραμένει έτσι όπως τον ξέρουμε και παραμένει καιρός ο οποίος αποδεικνύει για μία ακόμα χρονιά ότι ο Σεπτέμβριος είναι ασφαλώς ένας από τους γλυκούς καλοκαιρινούς μήνες της περίοδου του καλοκαιριού. Άριστα συνδεδεμένος με τους υπόλοιπους μήνες, Αύγουστο, Ιούλιο και Ιούνιο.

Αλήθεια τώρα, υπάρχει κάποιος προς εκεί έξω που δεν θα θέλει ξανά να είναι μαθητής, που δεν θέλει ξανά να πάει στα μαθητικά τα χρόνια, στα μαθητικά τα αθρανία, στα διαλύματα, στις τάξεις, εκδρομές, στους φίλους, στην καθημερινότητα του μαθητή? Αλήθεια τώρα, πείτε μου.

Ο Νίκος μου γράφει: θα ήθελα να ξαναπάω σχολείο για να ξαναπάω πάλι πενταήμερη. Αυτά είναι τώρα. Ο καθένας με ό,τι έχει η πιο γενικότερη ανάμνηση από το σχολείο απαντάει σχετικά. Εδώ είμαστε. Καλημέρα για μία φορά ακόμα. Επιτέλους Παρασκευή. Ο μήνας είναι στην 11η του Σεπτέμβρη. Με την κοινωνία της χώρας ασχολώς και να απασχολείται με το θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και όλα όσα έχουν γίνει, φαίνεται να έχουν γίνει εκεί στο ιατρείο των πολλών εισαγωγικών, στο Κολωνάκι.

μαθαίνει ότι είχε ξεκινήσει η θεραπεία της πλάσμα αφαίρεσης όταν κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Οπότε ασφαλώς οι κατηγορίες είναι πλέον πάρα πολύ σοβαρές. Σήμερα θα γίνει και η έρευνα στο σώμα του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώ σήμερα θα πάνε στο εισαγγελέα και το ζευγάρι των γιατρών. Είναι μια εξέλιξη η οποία καθόλου με καθόλου δεν αρέσει σε κανέναν, αλλά ίσως να σταθεί μια αφορμή ούτως ώστε να ελεγχθούν όλα αυτά τα ιατρία τα οποία λειτουργούν ανά την Ελλάδα. Και καλό θα είναι και οι ιατρικοί σύλλογοι κατά τόπους να βάλουν τα πράγματα σε μια άλλη πιο σοβαρή υπόσταση. Γιατί σίγουρα θα πρέπει ό,τι λειτουργεί να λειτουργεί με ασφάλεια, συνέπεια και πάνω απ' όλα με επιστημονική επάρκεια. Καλημέρα, είμαστε εδώ και έχουμε επάρκεια στις γεύσεις, γιατί έχουμε τρία Μήλο. Πλατεία Αγίου Νικολάου, πλατεία Νεάπολης και κτέλα Αγίου Νικολάου. Μήλο Pastry Bakery, αζωχοπλαστεία Μήλο, και το πρωινό μας ξεκινάει με μια μπουκιά από τα Μήλο. Και θέλετε τυρόπιτα, γουστόζικη, παραδοσιακή και πάρα πολύ νοστιμή. Μπουγάτσα έχει. Σάντουιτς πρωινά έχει, κρουασάν σοκολάτα, αυτά κι αν τα έχει. Όπου Παναγία μου κάτι κρουασάν σοκολάτα. Πο. Υπέροχα κρουασάν σοκολάτα. Υπέροχα τα πρωινά του Μήλου γενικότερα. Και σαλάτες έχει, και ζυμαρικά έχει. Και ωραίες προτάσεις το δεκαθιανό μας έχει. Και τα πάντα όλα έχει. Γιατί πάρα πολύ απλά είναι Μήλο, ρε παιδιά, είναι Μήλο. Πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης και τα Γενικολάου. Και εκείνο το ιδανικό ψωμάκι που είναι φτιαγμένο και δημιουργημένο λίγο νωρίτερα, ψημένο στους φούρνους από τα Μήλο, και μέχρι να φτάσει το μεσημέρι σπίτι έχει το μισό αποδομηθεί. Να το πω έτσι πιο επιστημονικά και πιο σωστά. Μήλο, πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης, τέλα Γενικολάου. Ο Σπύρος Ραφαέλου Κοκκίνης μας γράφει στο Instagram: καλή σχολική χρονιά, με υγεία, πρόοδο στους μαθητές, υπομονή, επιμονή και δημιουργικότητα στους διδάσκοντες. Ακριβώς έτσι, Σπύρο, πάρα πολύ καλά τα γράφεις. Υπομονή, γενικότερα χρειαζόμαστε όλοι για όλα ή για τα περισσότερα, τέλος πάντων. Καλημέρα, καλή νέα σχολική χρονιά.

0: προσοχής της απομιμήσεις.
1: Όλα κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Μήλο Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Μήλο Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
4: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
6: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
4: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
5: κοκτέιλ,
4: μουσική και party vibes
5: μέχρι αργά.
4: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
5: Καλίν.
4: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
5: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Προφανώς μια σχολική χρονιά χωρίς το Ζαμπέντα και το πιο καλό το μαθητή δεν γίνεται, οπότε να και με το μπουζούκι του και με το ιδιαίτερο ύφος του Γιώργος Ζαμπέτας στη ροή της σημερινής μας εκπομπής. Άλλωστε ένας ωραίος Γιώργος ήταν και ο Γιώργος Ζαμπέτας και φτιάχνουμε και περιβάλλον και κλίμα γιατί ήρθε ένας άλλος ωραίος Γιώργος, ο Δουδάκης. Κοίτα να δεις που έχουμε φτάσει. Βέβαια πριν έρθει ο Δουδάκης θα περάσουμε μια βόλτα από την Ελέπα Ανδρέου 15-17 γιατί εκείνη το αλφαβητάρι σχολικά είδη, παιχνίδια, δώρα, βιβλία, πρωτοπολείο γιατί τώρα για την σχολική χρονιά το αλφαβητάρι είναι εκεί για να στηρίξει το μαθητή, τη μαθήτρια, το γονιό, το δάσκαλο, το σχολείο. Αλφαβητάρι, μην ξεχνάς, αν επιλέξεις από εκεί να πάρεις τη νέα σου τσάντα ή τη νέα σου σάκα όπως λέγαμε εμείς παλιότερα, θα έχεις και 15% έκπτωση στη λίστα με τα σχολικά τα οποία θα χρειαστεί να πάρεις για τη νέα σχολική χρονιά. Οπότε πας σε Αλφαβητάρι και εκεί ασφαλώς έχεις την έκπτωση 15% σε ό,τι και αν σου πούνε το σχολείο να πάρεις για τη νέα σχολική χρονιά. Αλφαβητάρι, Ανδρέα Πανδρέου 1517, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-082-076. Αλφαβητάρι και το σχολείο φέτος ξεκινάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή με τα καλύτερότερα που θα πρέπει να έχει ο κάθε μαθητής στην τσάντα του, στο βιβλίο του, στο γραφείο του, στο δωμάτιο του. Γι' αυτό λοιπόν από το Αλφαβητάρι η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει σίγουρα πολύ καλύτερα.

0: Άραγε ο Τουδάκης στο σχολείο, πήγαινε από τους πρώτους ή από τους τελευταίους που στο κουδούνι και μετά έμπαινε μέσα, ή ήταν από εκείνα τα σπασικλάκια που πήγαιναν από τους πρώτους πρώτους στην τάξη? Καλημέρα ρε Γιώργη, θυμάσαι εκείνο τον καιρό που πήγαινε σχολείο κάποιες λεπτομέρειες ή μπα?
1: Κοίταξε, εκείνη την εποχή πέφτανε φάπες. Δεν είχε γελάς,
0: και χαρακές, όχι μόνο φάπες.
1: Ναι, και στο χέρι, ας
0: πούμε. Ναι, έχω
1: στο χέρι, μπαμ.
0: Έχω φάει βίτσα στο χέρι που έχει πάει σύννεφο, φιλέ.
1: Ναι. Δηλαδή δεν είχε αστιάκια του τύπου, ξέρω εγώ, καθυστέρηση.
0: Μαγκές και εξυπνάδες. Και μπούλινγκ.
1: Ή τη γλώσσα που βγάζουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Τέτοια πράγματα δεν υπήρχαν τότε.
0: Τώρα που λες γλώσσα, είχα ένα δάσκαλο στις Μοίρες, ήταν ο δάσκαλος. Πώς τον λέγανε, μωρέ, Τσακαράκι το λέγανε νομίζω. Ο οποίος όταν μας έδερνε με τη βέργα στο χέρι, έβγαζε τη γλώσσα του από το ζόρι του για να μας χτυπήσει, ξέρω εγώ, ή για να μας να βρει στόχο, και έβγαζε γλώσσα. Έκλεινε μάτια και μας χτυπούσε. Οπότε τον είχαμε πάρει χαμπάρι και είχαμε ένα βιβλίο κάτω από την παλάμη, και όταν ήταν να κατεβάσει το χάρακα, τραβούσαμε το χέρι και χτυπούσε το βιβλίο. Και μετά ξαναβάζαμε το χέρι. Δηλαδή το είχαμε πάρει χαμπάρι και ξέραμε ότι θα κλείσει τα μάτια, θα βγάλει τη γλώσσα, θα πάρουμε το χέρι για να μην τη φάμε. Ναι, μα δεν ήταν αλλιώς, γιατί αυτός είχε ένα χάρακα ξύλινο. Του θυμάσαι του κρύβου ξύλινου χάρακε? Με αυτό μα βαράγε, φίλε.
1: Κοιτάξτε, εντάξει, συμφωνώ απολύτως, με μόνο που σε σχέση με τη λογική τη σημερινή δεν πάθαμε και τίποτα.
0: Τίποτα δεν πάθαμε, μια χαρά είμαστε. Και αντέχαμε κι άλλα.
1: Ναι.
0: Αντέχαμε περισσότερα. Τέλος πάντων, τώρα τα σχολεία έχουν αλλάξει, οι συμπεριφορές έχουν αλλάξει. Τώρα και ο δάσκαλος, αν θέλει μου φίλε, πάει να σηκώσει τη φωνή, θεωρείται ότι βιάζει την ψυχή του παιδιού κτλ. Κτλ. Κτλ.
1: Γενικότερα
0: έχουν, ναι.
1: Υιοθετήσαμε και τη ξένη ορολογία, υιοθετήσαμε, ναι, τη λογική woke, ας πούμε, υιοθετήσαμε το bullying, υιοθετήσαμε τέτοια πράγματα. Και με το παραμικρό, ξέρω εγώ, που βρίσκεται ο δάσκαλος ή ο καθηγητής ή η διευθύντρια ή ο διευθυντής, ανάλογα, βρίσκονται. Και μου λέγανε και πέρυσι φίλοι διευθυντές ξενοδοχείων, λέω, άιντε, σχολείο στην περιοχή.
0: Διακοπές θες, Τουδάκη, διακοπές θέλεις.
1: Ναι. Μου λέει, είμαστε συνήθως πολλές φορές μέσα στη χρονιά με τον ένα πόδο να μας πάνε στον εισαγγελέα στην Νεάπολη. Εντάξει.
0: Ναι, γι' αυτό και οι καθηγητές τώρα και οι δάσκαλοι δεν ασχολούνται και πάρα πολύ με τα θέματα αυτά. Τα αφήνουν να περάσει, γιατί σου λέει τον πλάμα θα βρω, οπότε... Άστο. Και προσπαθούν με τα λόγια, με τις συμπεριφορές και με τις διάφορες έτσι άλλες μεθόδους να βάλουν μια κάποια τάξη στα παιδιά. Μα ήμασταν και εμείς για όλου κάλτσα, ειδικά τότε ήμασταν πω. Βρίσκαμε και κάναμε.
1: Άλλο εμείς τότε που τρογόμασταν, που παίζαμε, που ρίχναμε φάπες στον Ασταλουνού και τέτοια πράγματα, κάναμε διαολίες, κάναμε τέτοια πράγματα. Και άλλο να βρεθεί που του είχα τύχει μπροστά, μπροστά στην κουβέντα, πιτσιρίκι που του λέει δασκάλα, πρόσχε το κινητό, μην το χάσει και έχουμε κανένα θέμα, κάπως τέτοιο πράγμα. Και άκουσα πω, κυρία μου, για ηρέμησε, τι λέει, είσαι ο πατέρας μου σε κανένα ξερονήσει.
0: Έτσι. Τα έχουμε και αυτά τα έξυπνα, τα έχουμε δυστυχώς. Ναι, τα έχουμε.
1: Καμία
0: τα
1: σχέση έχουμε. Το εμάς τότε που τρώγαμε και το ξύλο μας σε σχέση με αυτή την κουβέντα σήμερα. Δηλαδή, ένας πιτσιρικάς 9-10 χρονών κάτι καταλαβαίνει ότι σημαίνει αυτό το πράγμα και το χρησιμοποιεί σαν απειλή. Δηλαδή, ήμαρτον πλέον.
0: Κάπως έτσι. Και εσύ μαθητής είσαι, όχι δάσκαλος. Κλαίει ένας παιδάκι, κλαίει και ένας δάσκαλος. Μας στέλνει το κόμικ αυτό η Κατερίνα Χουλιάρα με τις ευχές της για καλή σχολική χρονιά. Επίσης, Κατερίνα μου, καλή σχολική χρονιά. Τότε έχει μείνει, ο Άρης έχει μείνει από τα νύψια σου, Ναι, μπράβο. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Είναι διαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια που σήμερα πάνε στους αγιασμούς τους και είναι ήδη εκεί. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, από τις 8.30 γίνανε οι αγιασμοί. 8.30, 9, 9.30, 10 ο πιο καθυστερημένος, για να προλάβουν να πάνε και οι επίσημοι και οι φορείς και οι παπάδες και οι ιερείς, βέβαια, στη σχολεία.
1: Ναι, και αν τα δουν και οι Μητροπολίτες, γύρω-γύρω του γύρω. Μάλιστα, είχαμε και το σχετικό μήνυμα από τον Μητροπολίτη Ραπίνης και Σιτίας, μια καλή ευχή για την καινούργια σχολή.
0: Νόμιζα ότι θα έλεγε στο Πέτρες Χειρονίσου. Δεν έστειλε.
1: Όχι, δεν είχαμε κάτι.
0: Δεν έστειλε.
1: Δεν πήρε εσύ,
0: εγώ δεν. Όχι, εγώ να πάρω. Εγώ να πάρω από τον Γεράσιμο. Παναγία βοήθεια.
1: Τι υποτίθεται, δεν κατάλαβα. Ας πούμε, η Μητρόπολη είναι Πέτρες και Χειρονίσου και είμαστε εδώ. Ναι, είμαστε μέσα ενημέρωση, α πούμε. Δηλαδή, γιατί να μην πάρουμε, δεν κατάλαβα.
0: Έχει συγγύσει η επικοινωνία τη Πέτρες Χειρονίσου. Έχει συγγύσει η επικοινωνία.
1: Είπαμε, έχουν δικό του ραδιόφωνο.
0: Και ειδικά με την Μπάρτη μου, μάλλον έχει μπει λουκέτο στην επικοινωνία. Δεν ξέρω.
1: Μα ούτε εδώ, ούτε εδώ έχετε τίποτα. Πολύ σπανίως καθόλου. Καμιά φορά.
0: Δεν πειράζει. Καλή καρδιά.
1: Είμαι από διάφορα χωριά, όπως λένε. Διάφορα χωριά ρίζουν για την καταγωγή μου.
0: 11 Σεπτεμβρίου, θυμάσαι το 2001 τι είχε γίνει σαν σήμερα.
1: Ναι. Και μάλιστα θυμάμαι τότε χαρακτηριστικά είναι αυτά που μένουν, γιατί είχα μια τηλεόραση, είχα μια από τις τηλεοράσεις τότε τις γκουμούτσες τις παλιές, ας πούμε, που έπαιζε CNN μέσω δορυφόρου.
0: Ναι.
1: Και το είδαμε σχεδόν ζωντανό.
0: Πρωινή
1: ώρα, τέτοια ώρα ήταν εμάς εδώ.
0: Θυμάμαι λοιπόν τώρα εγώ, 2001, γύρναγα ξημερώματα, έπαιζα μουσική σε ένα κλαμπ σχεσόνισο. Ως DJ έπαιζα μουσική, όχι, γιατί έχει παρεξηγηθεί αυτή η έννοια του DJ με τους μουσικούς που λέμε εμείς DJ παίζαμε μουσική, εσείς που παίζετε κανονική μουσική παρεξηγήστε, αλλά τέλος πάντων έτσι, έτσι
1: λέγεται. Καλά, ναι, άστο τώρα αυτό, άλλη ώρα το συζητήσουμε.
0: Και διέκοψε το ραδιόφωνο που άκουγα τώρα ξημερώματα το πρόγραμμα για να μεταδώσει ακριβώς το χαμό που γινόταν τότε 11 Σεπτεμβρίου στην Νέα Υόρκη και την επίθεση με τα αεροπλάνα στους Δήμους Πύργους. Πω, άλλαξε από τότε. Το σύμπαν έχει αλλάξει από τότε.
1: Άλλαξε ιστορία, άλλαξαν πράγματα και βέβαια δεν μας εξηγήθηκε ποτέ τι ήταν ακριβώς, τι έγινε, πώς ακριβώς και ποιοι το προκαλέσαν όλο αυτό. Μετά βάλαμε Αλ-Κάιντες μπροστά, ιστορίες, πράγματα, αρχίσαν πάλι επεμβάσεις στην Μέση Ανατολή.
0: Ο Σάμα Μπιλάντεν, ναι,
1: και ένα σωρό τέτοια πράγματα. Το Σάμα Μπιλάντεν, δικό μας παιδί, το εκπαιδεύσαμε, το κάναμε, του δώσαμε τα πάντα για να κάνει και μετά πήγαμε, τον φάγαμε μια μέρα στο σπίτι του. Γιατί μας πήγε λίγο κόντρα και δεν ήθελε να συνεχίσει να λειτουργεί για μας. Τι να σου πω, δηλαδή. Αυτή η δημοκρατία που φαντάζονται ορισμένοι οι δυτικοί, ειδικά οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι... δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Όντως. Να θυμίσουμε λίγο τι έχει γίνει τότε. 4 βατικά αεροσκάφη καταλήφθηκαν από 19 αεροπειρατές της ακραίας Ισλαμικής οργάνωσης Αλ-Κάιντα υπό την ηγεσία του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Η δήμη πύργη του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, σύμβολα της οικονομικής δύναμης και επιτυχίας της Αμερικής, έγιναν το επίκεντρο της επίθεσης. 8:46 το πρωί, τοπική ώρα, το πρώτο αεροσκάφος πτήση 11 της American Airlines συνετρίβει στο βόρειο πύργο. Λίγα λεπτά αργότερα, 9:03 η τοπική ώρα, η πτήση 185 της United Airlines χτύπησε το νότιο πύργο. 9:37 η πτήση 77 της American Airlines χτύπησε το Πεντάγωνο. Και 10:03 η πτήση 93 της United Airlines συνετρίβησε αγρό στην Πενσιλβάνια, καθώς οι επιβάτες επανασάστησαν κατά των αεροπειρατών τότε. Πάντως, ρε φίλε, ό,τι και να έγινε τότε, μεγάλη μαγιά τους, δηλαδή κινηματογραφικό το στήσιμό τους. Ήταν απίστευτη η τύπη. Δηλαδή ήταν πολύ διαβασμένοι και πάρα πολύ καλά οργανωμένοι.
1: Ναι. Εάν σου λέω, εάν ισχύουν όλα αυτά τα οποία έχουμε μάθει, διότι εγώ πολύ αμφιβάλλω για μερικές από τις πληροφορίες αυτές, το λέω ευθέως.
0: Ό,τι και να μην ισχύει αυτό το οποίο συνέβη, όπως και αν συνέβη, δείχνει, ρε παιδί μου, ότι οι τύποι ήταν πολύ βαθιά μέσα στα πράγματα.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Εσείς γλώσσες λένε ότι ναι, εσωτερικά το κάνανε εσωτερικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, το στήσαν όμορφα και ωραία, ειδικά οι μυστικές τους υπηρεσίες, για να προκαλέσουν όλα πράγματα γύρω-γύρω, τριγύρω.
0: Τόσο πολύ δηλαδή λες ότι έγιναν όλα αυτά.
1: Δεν, πλέον με την ιστορία που έχουμε διαβάσει δεν έχει κλείσει πλέον τίποτα.
0: Καλά. Μη στο χαλάσω.
1: Και να φέρουμε και να δώσουμε και μια κριτική διάσταση αυτό μετά στο σημείο 0, τον καθαρισμό όλων αυτών των μπάζων και όλων αυτών των πραγμάτων, το έκανε ο δικός μας ο Μανώλης ο Βαγιβασάκης. Της Παγκριτικής, θυμάσαι.
0: Ναι. Εργολάβος ήταν ο...
1: Ναι. Έχει κάνει διάφορα και αυτός ανέλαβε και καθάρισε το
0: κομμάτι. Άχαρη δουλειά.
1: Άχαρη δουλειά, δεν πει τίποτα, γιατί φαντάζομαι τι είδαν εκεί μέσα στα συντρίμια.
0: Και τι υπήρχε εκεί πέρα, όντως πολύ πολύ άχαρη δουλειά. Λοιπόν, στα του Γιώργου Μαζονάκη τα πράγματα δείχνουν πολλά ευτράπελα να συνέβησαν εκεί πέρα και πολλές, έτσι, πολλά τα κενά στην όλη διαδικασία των αρχών να βρουν τι ακριβώς έχει γίνει και ίσως είναι μια καλή αφρομή, όπως σχολίασα και λίγο νωρίτερα, να μπει μια τάξη και να γίνει ένας σοβαρός έλεγχος σε όλα αυτά τα τύπου ιατρία.
1: Τα ιδιωτικά αυτά, τα περίεργα που κάνουν κάποιες απίστευτες υποτίθεται θεραπείες, κάποια μηχανήματα που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί, διότι δεν υπήρχε αντίστοιχη υποστήριξη άμα συνέβη κάτι όπως και συνέβη.
0: Έτσι, σωστά.
1: Όπως και συνέβη.
0: Παλιά είχαμε τη μαμή με τις βεντούζες και με το κοφίνι που πήγαινε στα σπίτια και τώρα έχουμε όλους αυτούς τους ξυπνάκηδες οι οποίοι διαφημίζονται και μέσω διαδικτύου και μάλιστα το συγκεκριμένο ιατρείο φιλοξενούσε και όλους τους ασθενείς σε δωμάτια ξενοδοχείων VIP και μεταφορά από το αεροδρόμιο και από το νοσοκομείο και διήμερα και τριήμερα σε Λαγονίσια και σε άλλες περιοχές υπέρα της Αθήνας.
1: Ναι, και πήγε τζάμπα, δηλαδή, εντάξει.
0: Σε τιμές, βέβαια, τσιμπημένες τιμές, πάντα.
1: Με το ιδιαίτερα ζημίο του. Και ο Γιώργος Μαζονάκης που εγώ όμως έχω ομολογήσει και χθες και σήμερα ότι δεν ήμουν σύμφωνος με, με τις μουσικές του λογικές και όλα αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, καθένας. Αλλά πήγε τζάμπα.
0: Εντελώς. Και πάρα πολύ νωρίς. Ναι,
1: δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Τώρα τι θα ξεκαθαρίζει αυτή την υπόθεση. Οι δύο αδερφές του έχουν αναλάβει να ξεριαλύνουν τα πράγματα. Τι να σου πω.
0: Μακάρι, ό,τι είναι να γίνει.
1: Και είναι μαγκωμένοι, πότε ξέρουν γνωστούς μας. Γιατί έχουν γνωστούς που ήταν γνωστοί και φίλοι με τον Γιώργο το Μαζονάκη, το συζητήσαμε αυτές τις μέρες. Διότι είχε συνεχή επαφή με τη Στία, κατέβαινε, έμενε.
0: Συνέχεια. Αγαπούσε πάρα πολύ την Κρήτη και τη Στία. Ναι. Πάρα πολύ την αγαπούσε. Πάρα πολύ.
1: Αλλά δυστυχώς βλέπουμε τα αλμπάνικα όλα αυτά τα κόλπα, όλα, και μάλιστα κάθε όση ώρα συζητάμε να βρω τι έγραψε. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση, έχτισε από τα δόντια ο Πολάκης, όντας γιατρός ο ίδιος, ξέρεις. Mm-hmm. Έγραψε κάτι χοντρές κουβέντες χθες.
0: Για τη θεραπεία.
1: Ναι, για όλη αυτή την υπόθεση.
0: Ναι. Καλά, δεν μας πειράζει. Ο κ. Πολάκης τα γράφει έτσι αλλιώς. Αυτός τα γράφει, αυτός τα διαβάζει και είναι αυτό φίλοι του. Και σήμερα ο δρόμος κλειστός, να πούμε και αύριο για τους οδηγούς. Υπομονή. Και σήμερα ο δρόμος είναι κλειστός του ΒΟΑΚ. Οπότε από Λακώνια για Παλιό Εθνικό για Νεάπολη, επικοινωνία από και προς Ηράκλειο. Νεάπολη, Μάλια και τις υπόλοιπες περιοχές. Οπότε εντείνονται οι αντιδράσεις και η Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με τις καθυστερήσεις που δημιουργούνται στο έργο του ΒΟΑΚ, ενώ κάποιοι άλλοι κάνουν λόγο για αίτημα να γίνονται εργασίες τη νύχτα, λέει, για να μην επηρεάζεται η κυκλοφορία στη διάρκεια της ημέρας.
1: Κοίταξε, αυτό το έχω δει μέσα στην Ευρώπη σε κάποιες των περιπτώσεων. Mm-hmm.
0: Ναι, μα τώρα.
1: Εργασία τη νύχτα να μην επηρεάζεται η κυκλοφορία.
0: Φαντάζεσαι τους ανθρώπους που μένουν κοντά στα έργα τη νύχτα να μην μπορούν να βγουν την ησυχία τους από τους μπολντόζες, τους καφείς και τα μπαμ και τα μπούμ.
1: Κοίταξε, όλη αυτή η ζημιά γίνεται κάπου ενδιάμεσα, δεν έχει κατοικίες εκεί κοντά όπου mm-hmm. γίνεται τώρα όλη αυτή η υπόθεση. Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω, σίγουρα είναι τα πράγματα δύσκολα. Αυτό που χρειάζεται είναι υπομονή, γιατί είναι ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό να γίνει και να ολοκληρωθεί. Τώρα τρώμε πολύ χώμα εμείς και πολύ σκόνη και πολύ ταλαιπωρία, αλλά πρέπει να γίνει το έργο.
1: Λοιπόν, κάτσε μισό λεπτό γιατί έχει ενδιαφέρον να ξαναγυρίσουμε λίγο στον Πολάκη.
0: Μωρέ τώρα τον Πολάκη.
1: Το να κάνεις πλασμαφαίρεση σε ιδιωτικό ιατρείο σε πολυκατοικία είναι σαν να χειρουργείς παχέντερο στο αγροτικό ιατρείο που είναι μέσα στο φαράγγι της Αμαριάς, Χανιά όντως ο ίδιος, ή να κάνεις θηροειδιοεκτομή μέσα σε ασανσέρ. Αυτή είναι η αναλογία.
0: Και ο ίδιος ως πρώην υφυπουργός, τι είχε διτελέσει, τι έκανε για να τα σταματήσει όλα αυτά, ή δεν τα ήξερε ότι υπάρχουν αυτά τα γιατρία. Το συγκεκριμένο γιατρείο έχει άδεια από το 2001, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ.
1: Κοιτάξτε, αλμπάνιδες δυστυχώς υπάρχουν και θα υπάρχουν σε πολλά επίπεδα.
0: Τι σημαίνει το αλμπάνιδες?
1: Από την έννοια του απατεώνα του...
0: Όχι αλβανική συνταγωγή.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Μην θεωρηθεί ότι πάμε να θίξουμε τέτοια ζητήματα μακριά από εμάς αυτά τα.
1: Όχι. Απλά είναι μια έκφραση που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια.
0: Αλμπάνιδες δηλαδή.
1: Αλμπάνιδες, ας πούμε. Απατεώνες, κλέφτες, λοποδίτες, ξέρω εγώ.
0: Οκ. Απλά ήθελα να το ξεθαρίσουμε για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση από φίλους ακροατές.
1: Μάλιστα, υπήρχε και ένα άρθρο χθες της Ευαγγελίας Φανουράκη για το.
0: Πολύ ωραίο κείμενο. Πολύ ωραίο κείμενο. Και μια συγγνώμη για την Ευαγγελία Φανουράκη, πολύ δύσκολο ρούχο το παντελόνι τελικά. Δύσκολο ρούχο εδώ για το που φοράνε να το υπερασπίζονται. Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ ωραία. Είχαμε και μια ενημέρωση και από τα ΧΤΕΛ Ανατολικής Κρήτης ότι για τις τυχόν καθυστερήσεις που υπάρχουν στα δρομολόγια, καλό θα είναι οι φίλοι επιβάτες να παίρνουν τα λεωφορεία τα προηγούμενα για να κερδίζουν χρόνο, γιατί δεν μπορεί να εγγυηθεί το ΧΤΕΛ που ξεκινάει μια συγκεκριμένη ώρα, τι ώρα θα φτάσει. Οπότε υπάρχει μια πρόσκληση και μια παράκληση από το ΧΤΕΛ Ανατολικής Κρήτης να επιλέγουν τα προηγούμενα λεωφορεία οι επιβάτες.
1: Ναι, γιατί όσο και να είναι, όσες κλειδιάδες και να έχουν. Τυχαίνουν διάφορα στο δρόμο.
0: Έτσι ακριβώς. Πάντως και σήμερα και αύριο κλειστός ο δρόμος, να το πούμε για μια φορά ακόμα, και σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο, και να δούμε τώρα, θα πάρουμε καμία ενημέρωση από τον Άκτορα και τι ακριβώς θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και αν θα έχουμε καθυστερήσεις και κλείσιμο δρόμου και την επόμενη εβδομάδα.
1: Α, ελπίσουμε ότι θα λήξει, έχει λήξει αυτό το θέμα, γιατί μα έχει ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα πολύ και ο κόσμο φωνάζει. Δηλαδή, ναι, μεν αναγκαίο κακό δυστυχώ, αλλά από τη μια, θυμάστε τότε που μας, την πρώτη φιέστα του Πρωθυπουργού εδώ, τότε
0: ναι,
1: που
0: μας ναι, ναι, τον, ναι, ναι,
1: αν είχε
0: ναι.
1: ξεκινήσει τότε και την όλη η υπόθεση, μπορεί να είχαμε τελειώσει τώρα.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Μεγάλη καθυστέρηση στο έργο ή τέλος πάντων να ήταν μόνο στη διάρκεια του χειμώνα, αλλά και πάλι αν έργο ξεκινήσει, δεν θα σταματάς με τίποτα. Πρέπει να ολοκληρωθεί έτσι κι αλλιώς. Οκ. Okay. Εντάξει το του. Yeah. Τα υπόλοιπα από Δευτέρα. Άντε, τι θα κάνεις Σαββατοκύριακο, θα πας κάπου, θα κάνεις κάτι.
1: Καμιά βουτιά θα κάνουμε, καμιά ελιά, τέτοια πράγματα.
0: Από ό,τι είπε ο Καρακατσάνης, καλός θα είναι ο καιρός.
1: Ναι, τον άκουσα, ναι.
0: Δηλαδή. Τέλεια. Μια χαρούλα.
1: Από ό,τι είδα χθες, ξεκινάνε από τις επόμενες μέρες Σαββατοκύριακο, ξεκινάνε οι βροχές. Προς τα βόρεια, αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάσουν κατά τα μέρη.
0: Ναι, νομίζω και εγώ ότι με τίποτα θα φτάσουν σε εμάς. Αποκλείεται. Μπορεί στα ορεινά κάποια πράγματα, αλλά εδώ στα παιδινά παραθαλάσσια δεν νομίζω να έχουμε κάτι τέτοιο. Okay. Εντάξει, του.
1: Μισό λεπτό να κλείσουμε. Μου κάνει εντύπωση, έχεις δει σε ένα προφίλ στο Facebook, όψη του Ηρακλείου.
0: Σαν κάτι να. Κάτι φωτογραφίες που βγάζουν, κάτι.
1: Ναι, μου κάνει εντύπωση. Ας πούμε αυτός ο συγκεκριμένος, δεν ξέρω ποιος είναι, που ουσιαστικά ας πούμε και η σχέση του με το έργο, με όλο αυτό το έργο, με το ΒΟΑΚ, ώρες ήταν ας πούμε εκεί όταν ξετρίψει η σύρα. Κάτι τέτοια πράγματα ναι, δεν μας ειδοποίησαν. Και πρέπει να είναι κάτι σαν φορτηγό, φορτηγατζής, κάτι τέτοιο που κινείται στην Ανατολική
0: Κρήτη. Okay. Ταλέπορος αυτός. Ταλέπορος.
1: Ναι, ναι, και γιατί έχει βγάλει και κάτι ενδιαφέροντα βιντεάκια. Α, και βρέθηκε, πετάμε από το ένα στο άλλο, βρέθηκε και ο. Αυτός που έκανε προσπέραση μέσα στη Σύραγγα. Στη Σύραγγα.
0: Α, βρέθηκε.
1: Κάτι έμαθα χθες. Αλλά ναι, δεν κατάλαβα λεπτομέρειες, αλλά βρέθηκε.
0: Γιατί εγώ που ρώτησα δεν είχε βρεθεί ακόμα. Α, βρέθηκε, μπράβο.
1: Ναι.
0: Και μακάρι να τιμωρηθεί παραδειγματικά για να συνειδητοποιήσουμε όλη τη σοβαρότητα των όλων αυτών των επικίνδυνων
1: οδικών
0: συμπεριφορών. Εντελώς, να τον αφαιρέσουν. Άντε, του. Καλό πράσινο στο Σαββατοκύριακο. Bye bye. Αποχαιρετούμε τον Γιώργο Τουδάκη, γιατί βιαζόμαστε εμείς τώρα να πάμε πάρα πολύ γρήγορα στο Καλίνι. Γιατί είναι η ώρα τώρα του Καλίνι μας. Καλή η αγκαλιά του Αγίου Νικολάου, το Καλίνι και η Σκητροπλατεία, δίπλα από το Κέρα Σαμάρθια, σε ένα καφέ, ένας πολυχώρος, ο οποίος πραγματικά έχει δημιουργηθεί για να περνάμε την κάθε στιγμή της ημέρας μας πραγματικά μοναδικά. Καλίνι, από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βραδάκι, το πρωί για καφεδάκι, πρωινό, μπραντς, το μεσημέρι για το σνακ μας, το φαγητό μας, το βράδυ και μόλις πέσει ο ήλιος λιγάκι, κρασάκι, κοκτέιλ, ναργιλέ. Μουσικές και πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πάρα πολύ ωραία vibes εκεί σε ένα χώρο που είναι δίπλα στη θάλασσα. Ακούμε το κύμα και πριν με το ποτό μας, ακούμε το κύμα και παίρνουμε τηλέφωνο την παρέα να σμίξουμε από αλλού στο Καλίνι. Γιατί και το Καλίνι έχει έρθει για να μείνει και το καλοκαίρι που γεννήσουμε τώρα, αλλά και βέβαια και το χειμώνα μας περιμένει για να έχουμε ένα ακόμα στέκι στην πόλη του Αγίου Νικολάου να περνάμε ευχάριστα και όμορφα. Καλίνι, όπως λέμε, περνάμε καλά στην μοναδική αγκαλιά εκεί στην περιοχή της Κυριοπλατείας στον Άγιο Νικολάου. Καλίνι και το καλοκαίρι κλείνει σιγά σιγά με ωραίες μουσικές, γεύσεις και πάνω απ' όλα φιλοξενία από το προσωπικό του Καλίνι, το οποίο σε υποδέχεται με χαμόγελο και με ευχάριστη και φιλική διάθεση. Καλίνι, όπως λέμε, περνάμε καλά εκεί στην περιοχή της Κυριοπλατείας στον Άγιο Νικολάου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλ,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
5: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
6: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
2: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.

0: καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά. Ολοζώντανα με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.

Ακριβώς 9 μετά από τις 9, τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα. Καλημέρα για μια φορά ακόμα. Παρασκευή σήμερα επιτέλους, 11 του μήνα Σεπτέμβρη. Είδες στα σχολεία γίνονται αγιασμοί. Διαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Για μια φορά ακόμα, καλή νέα σχολική χρονιά σε όλες και σε όλους. Μαθητές, καθηγητές, γονείς, σε όλους όσους κινούνται γενικότερα γύρω από το χώρο της εκπαίδευσης για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Πορτοκουδούνι και από Δευτέρα όλοι στις τάξεις. Τώρα θα μου πείτε γιατί έγινε σήμερα ο αγιασμός. Για να πείσουμε ότι δεν χάνουμε ούτε μέρα ούτε λεπτό από τη νέα σχολική χρονιά. Τι να πω τώρα. Καλή νέα σχολική χρονιά εύχεται και ο Κρεοπόλης Πόλης σε μαθητές και σε γονείς, δασκάλους και καθηγητές. Ο Κώστας Νερατζούλης, τα ψυγεία του γεμάτα από καλούδια για ένα χορταστικό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εύχεται σε γονείς και μαθητές καλή νέα σχολική χρονιά με όρεξη, διάθεση και καλό φαγητό για να έχουμε δυνάμεις να αντέξουμε στη νέα σχολική χρονιά. Ραντζούλης, ο Κρεοπόλης Πόλης, παραλόγω 13 ανεφόρα για το Μουσείο Αριστερά. Τηλεφωνική επικοινωνία στο 2840-0-22-142. Κώστας Νερατζούλης, ο Κρεοπόλης της πόλης. Παρκάρες απ' έξω και εξυπηρετήσε. Αν δεν θα παρκάρες απ' έξω, λίγο και πάνω δεξιά στο πάρκινγκ, λες Νερατζούλης και παρκάρες όση ώρα θέλεις για να εξυπηρετηθείς. Ακόμα για κάτι ιδιαίτερο, αν χρειάζεσαι, μέρα πριν η παραγγελία σου για να είναι έτοιμη την επόμενη μέρα να περάσει την πάρεις τώρα που εσένα σε βολεύει. 2-8-41-0-22-142. Κώστας Νερατζούλης, ο Κρεοπόλης της πόλης.

0: 13 μετά από τις 9 και πάμε τώρα να καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Θωμά Χαριτάκη για την διπλή ιδιότητα που έχει τόσο σαν πρόεδρο μελετηρίου Λαστρίου όσο βέβαια και σαν επικεφαλή αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Αγίου Νικολάου. Κύριε Χαριτάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσω, θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία μέσα στο κύριο αυτό ολοκληρώνεται. Ήσασταν και εσείς εκεί. Ακούσατε στο βελίδιο τις αγγελίες του Πρωθυπουργού, κύριε Χαριτάκη, και νομίζω ότι είχαμε πιο πολλές προσδοκίες οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
1: Πράγματι, κύριε Κορομπίλια, υπήρχαν μεγαλύτερες προσδοκίες και αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι στην περσινή ΔΕΘ οι εξαγγελίες για τους επαγγελματίες, για τους επιχειρηματίες

0: Το έχει να κάνει κυρίως βέβαια με τη ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Άρα, όπως είπαμε και στην αρχή, πραγματικά περιμέναμε περισσότερα πράγματα. Βεβαίως δεν θέλω να μηδενίζω. Προφανώς σχεδόθηκαν κάποιες φοροελαφρύνσεις στους επιχειρηματίες. Αλλά νομίζω ότι, όπως το χαρακτήρισε και ο πρόεδρος Χατζής Θεοδοσίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ήταν ασπιρίνη. Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι αμέσως έδωσε αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Στους εργαζόμενους στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δεν το χαρακτηρίζω αρνητικό, με την έννοια ότι θα υπάρξει μια μεγαλύτερη ρευστότητα στους ανθρώπους. Αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε, ήδη υπάρχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις και δεν νομίζω ότι τα χρήματα αυτά θα κατευθυνθούν στην αγορά. Το θέμα δεν είναι οι αυξήσεις αυτές. Το θέμα είναι ότι αυτές οι αυξήσεις συμπαρασύρουν και το μη μισθολογικό κόστος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εμείς, πέραν των αυξήσεων στον κατώτατο μισθό, που όπως είπα πρέπει να τις δώσουμε για να μπορούν να ζουν και οι άνθρωποι καλύτερα,
1: σωστή,
0: θα κληθούμε να πληρώσουμε και εργοδοτικές εισφορές επί 14 μήνες. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε η κυβέρνηση, το είχαμε πει, αν ήθελε και προχώρησε σωστά, ξαναλέω, στην αύξηση του μισθολογικού κόστους, θα μπορούσε λοιπόν να συγκρατήσει τις εργοδοτικές εισφορές. Να πει ότι δεν θα αυξηθούν αυτές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έδωσε χρήματα από τις τσέπες των επιχειρηματιών. Η κυβέρνηση στην ουσία δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ σε αυτό το κομμάτι, ίσα ίσα που θα εισπράξει περισσότερα από τις εργοδοτικές μας εισφορές. Επί 14 μήνες, ξαναλέω. Και αυτό δίνει μεγαλύτερο βάρος στην μικρομεσαία επιχείρηση. Οπότε, όποιες φοροελαφρύνσεις έδωσε, οι οποίες ήταν τις τάξεις του 5%, θυμίζω ότι το ζήτημα της προκαταβολής φόρου, υπάρχει μια μείωση κατά 5%. Οπότε, όπως είπα και στην αρχή, είναι μια σπιρίνη. Συνυπολογίζοντας αυτά που σας λέω, μπορεί να μπαίνουμε και μέσα. Γενικότερα, ξαναλέω, το ζήτημα της αγοράς έχει να κάνει με τη ρευστότητα. Περιμέναμε ρυθμίσεις 120 δόσεις οριζόντια, πράγμα το οποίο ζητούσαν όλοι οι φορείς, mm-hmm, και δεν δόθηκε, και μεγαλύτερη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Γιατί, να λέμε την αλήθεια, ανακοινώθηκε, ας πούμε, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της αναπτυξιακής τράπεζας θα μπορούν να πάρουν γύρω στο 1,5 δις ευρώ που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις που θα μπορούν πάλι να ωφεληθούν?
1: Και τι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν για να μπουν σε αυτές τις διαδικασίες?
0: Φυσικά, οι προϋποθέσεις δεν νομίζω ότι αλλάζουν. Οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιες που απαιτεί το τραπεζικό σύστημα. Οπότε πάλι τα χρήματα θα πάνε σε αυτούς που δεν τα έχουν ανάγκη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν δόθηκαν ουσιαστικές λύσεις στα ζητήματα που ζητούσαμε επιτακτικά, τέλος πάντων. Άρα εγώ θα σταθώ ότι έπρεπε να γίνει περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών εισφορών, να υπάρχει μια ουσιαστικότερη αντιμετώπιση στον ενεργειακό κόστος που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο αυξημένο είναι τα τελευταία χρόνια λόγω των πολέμων, καλύτερη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, όπως είπα, μια περαιτέρω φορολογική ελάφρυνση και όχι 5%, όπως είπαμε, ουσιαστική ενιαία ρύθμιση 120 δόσεων, η οποία να είναι ρεαλιστική. Και κοιτάξτε, λένε, μα όλο δόση ζητάτε, όλο δόση ζητάτε. Μα η αγορά έχει σημαντικά ζητήματα. Δεν τα ζητάμε γιατί όλα πάνε καλά και γιατί πρέπει να ζητήσουμε κάτι. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Και να πάμε και στο θέμα της εστίασης, η οποία ζητάει επιτακτικά τα τελευταία χρόνια μείωση του ΦΠΑ. Δεν έγινε κάτι σε αυτό. Κοιτάξτε, η εστίαση, ο κόσμος ταξιδεύει. Ο τουρισμός πάει στην Ιταλία, πάει στην Ισπανία, πάει στην Τουρκία, που υπάρχουν άλλοι φορολογικοί στελεστές, υπάρχει άλλο ΦΠΑ. Και εμείς δεν θα είμαστε πλέον ανταγωνιστικοί. Και να θυμίσω ότι η εστίαση, πολλά από τα αγαθά που πουλάει, τέλος πάντων, τα αγοράζει με 13% ΦΠΑ και τα πουλάει με 24%. Εσείς το βρίσκετε λογικό?
1: Σε καμία περίπτωση. Το θέμα είναι ότι...
0: Επίσης, δεν έχει δοθεί λύση στα πνευματικά δικαιώματα. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Κάποια στιγμή πρέπει να μπει σε μια τάξη αυτό το θέμα και να ξέρει ο καθένας τι πληρώνει. Και όχι να έρχονται από εδώ και από εκεί να παίρνουν συνέχεια χρήματα. Άλλο ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την εστίαση.
1: Ασφαλώς. Γενικότερα, πάντως, ακούστηκαν πολλά παράπονα από φορείς και προσώπους του τουρισμού και της μικρομεσαίας επιχείρησης για τα όλα όσα δεν ακούστηκαν από τον Πρωθυπουργό. Γιατί επί της ουσίας, για τη μοναδική μας και μεγάλη μας βιομηχανία που είναι ο τουρισμός, δεν υπόθηκαν σχεδόν τίποτα, παρά μόνο και συνέντευξη τύπου την επόμενη μέρα που ήμουν και εγώ εκεί. Υπόθηκε το ότι η Κρήτη βούλιαξε φέτος από τουρισμό. Ναι, αλλά μαζί με το ότι βούλιαξε η Κρήτη από τουρισμό, βούλιαξαν και άλλα θέματα και ζητήματα που δεν έγινε καμία αναφορά.
0: Αν ρωτήσετε, και νομίζω θα το έχετε πράξει, ήδη λένε όλοι ότι ναι, μεν υπάρχουν αυξήσεις στα αεροδρόμια όσον αφορά τις τις αφίξεις των τουριστών, αλλά

0: όλοι κάνουν πλέον πολύ λιγότερες διακοπές.
1: Έτσι.
0: Το ρωτάω σε όλους, πραγματικά
1: τους. Έτσι.
0: Και λιγότερα χρήματα δαπανούν, αλλά και οι παλιά ερχόντουσαν οι repeaters, ας πούμε, για 12 μέρες, για 10 μέρες. Τώρα είναι 5 με 7 μέρες οι διακοπές τους. Γιατί υπάρχουν σοβαρά ζητήματα σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι ότι μόνο η Ελλάδα τα αντιμετωπίζει αυτά. Και ξαναέρχομαι τώρα στο ζήτημα των χρημάτων που θα δώσουν στους εργαζόμενους οι επιχειρήσεις. Αντίστοιχα στο δημόσιο, τι έκανε το κράτος? Έβαλε χρήματα η κυβέρνηση για το δημόσιο. Δεν θα πάρουν καμία αύξηση οι πολλοί εργαζόμενοι στο δημόσιο.
1: Θα
0: αυτό που είπε είναι 500
1: ευρώ του χρόνου το Δεκέμβριο.
0: Μεικτά το Δεκέμβριο του 27. Για το Δεκέμβριο του 27 υπάρχει διεθνή έκθεση του 27. Θα μπορούσε άνετα να είναι μια εξαγγελία της διεθνούς εκθέσεως του 2027. Άσε που δεν ξέρουμε και ποια κυβέρνηση ήταν το 2027. Γιατί, όπως είπα, έχουμε εκλογές.
1: Σωστά.
0: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μονομερώς αυξήθηκαν οι μισθοί. Το δημόσιο δεν πήρε τίποτα. Οπότε δεν προσδοκούμε πολύ περισσότερες εισπράξεις από μια οριζόντια αύξηση.
1: Μάλλον πρέπει να αλλάξουμε τον τίτλο, κύριε Χαρετάκη. Δεν ήταν ασπιρίνη, ήταν παιδική ασπιρίνη όλα όσα έδωσε η κυβέρνηση μέσα
0: στο κράτο. Δεν θέλω να μηδενίζω. Υπάρχουν κάποιες ουσιαστικές βελτιώσεις που γίνανε, αλλά νομίζω ότι στο σύνολο
1: θα κάνει. Είπαμε και στην αρχή ότι είχαμε την προσδοκία με βάση αυτά τα λεγόμενα τα περσινά για φέτος, ότι θα ακούγαν πιο πολλά πράγματα, ειδικά για του μικρομεσαίου, οι οποίοι για χρόνια δεν έχουν δεχθεί κάποια ελάφρυνση, κάποια βοήθεια από την πολιτεία, γιατί δεν μπορεί από τη μία να βγαίνουν οικονομικά στελέχη, υπουργοί, πρωθυπουργοί και να λένε η ραχοκαλιά της οικονομίας και ο ήρωας επαγγελματίας και ο μικρομεσαίος, και όταν φτάνει εκείνη η ώρα στο μικρομεσαίο και στον ήρωα της οικονομίας που επί της ουσίας στηρίζει την απασχόληση, στηρίζει τις επενδύσεις, να μην γίνεται μια προσπάθεια υλικά, κύριε παιδί μου, τουλάχιστον να αυληθεί όλη αυτή η διαφορά μεταξύ των μικρών και των πολύ πολύ μεγάλων, όπου διαπιστώνουμε ότι μόνο για αυτούς γίνονται όλα όσα μπορούν να γίνουν για να ωφεληθούν.
0: Νομίζω ότι είναι κοινή η διαπίστωση πλέον, το ξέρει όλος ο κόσμος, και οι μικρομεσαίοι, οι μικρές μάλλον επιχειρήσεις, οι οποίες είναι η ραχοκοκαλιά, όπως είπατε, το 98% επιχειρήσεων της χώρας, αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα επιβίωσης.
1: Τώρα, κύριε Χαρτάκη, να πάμε λίγο στα δικά μας, στα του Δήμου του Αγίου Νικολάου. Πιστήκα το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα του ελλείμματος.
0: Να πω όμως ότι μια εβδομάδα νωρίτερα, όσον αφορά τα επιμελητηριακά, είχαμε πάει σαν επιμελητήριο στα Ιωάννινα.
1: Α, βέβαια, ναι.
0: Ήμασταν επίσημα προσκεκλημένοι.
1: Η πρώτη περιφερειακή ενότητα που τιμήθηκε στα Γιάννη.
0: Εκεί το επιμελητήριο Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Δήμο, κάνει μια εκδήλωση που λέγεται Go Local and Taste, όπου η τοπική παραγωγή διαφημίζουν τα προϊόντα τους και πουλάνε ταυτόχρονα. Κάλεσαν λοιπόν το επιμελητήριο Λαστίγο, θυμίζω ότι πέρυσι αδελφοποιηθήκαμε, και μας πήγαμε με 4 επιχειρήσεις, όπου δείξαμε κι εμείς τα κριτικά μας προϊόντα, κεράσαμε τις ρακές μας, τους δάκους μας, δείξαμε την κριτική μας κουλτούρα, τέλος πάντων. Ήταν μια ωραία εκδήλωση και αντίστοιχα και εμείς θα καλέσουμε του χρόνου σε αντίστοιχες εκδηλώσεις στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων για να συσφίξουμε περαιτέρω τις σχέσεις και να δείξουμε ότι οι πυρώτες με τους κριτικούς έχουν ισχυρούς δεσμούς.
1: Ασφαλώς και έχουν. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στα δικά μας, κύριε Χαρτάκη, στα δημοτικά. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο υπόθηκαν από το Δήμαρχο κάποιες εξηγήσεις για το θέμα του ελλείμματος αυτού που 500.000 ευρώ έφυγαν, ήρθαν, ξαναέφυγαν, ξαναήρθαν, δεν ξέρουμε πού πήγανε, ποιος τους έβγαλε, ποιος τους έφερε και όλα αυτά. Πιστήκατε ότι δεν υπάρχουν κενά στην ασφάλεια των οικονομικών του Δήμου του Αγίου Νικολάου?
0: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή δεν χειρίστηκαν καλά το θέμα. Νομίζω ότι από την αρχή έπρεπε να βγει και να είναι ξεκάθαρος. Δεν έπρεπε να μείνουν σχιές, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αυτό το θέμα παίχτηκε στα μέσα πανελλήνιας εμβέλειας, σε τηλεοπτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αθήνας, του Ηρακλείου. Εγώ είχα συνεχίσει οχλήσεις. Δεν ήθελα στην ουσία να βγαίνω και να λέω πράγματα, γιατί από τη στιγμή που δεν είχαν ξεκαθαρίσει, με αυτά δεν θέλω να παίζω. Θυμίζω ότι, θα το πω, ότι στην προηγούμενη δημοτική περίοδο, σε αντίστοιχες περιπτώσεις με τον ΕΝΦΙΑ, που είχε δημιουργηθεί ζήτημα με τον ΠΑΟΔΑΝ, κάποιοι το χρησιμοποίησαν πάρα πολύ και προεκλογικά για να έχουν ωφέλη. Εμείς δεν μπαίνουμε σε τέτοια διαδικασία. Εμείς θέλουμε επίσημες ενημερώσεις, αλλά τις θέλουμε άμεσα. Εγώ είχα επικοινωνήσει έλλειπα, όπως είπατε, ήμουν στη Θεσσαλονίκη τις μέρες και στα Ιωάννινα. Επικοινώνησα με τον Δήμαρχο και με διαβεβαίωσε τότε ότι δεν υπάρχει ζήτημα. Το θέμα είναι ότι, ξαναλέω, ήταν λάθος η διαχείριση. Έπρεπε αμέσως να βγουν και να πούνε ποια είναι η πραγματικότητα, διότι δεν μπορεί να διασύρεται ο Δήμος Αγίου Νικολάου σε πανελλήνιο επίπεδο. Έτσι, έπρεπε αυτά να ξεκαθαριστούν άμεσα. Θεωρώ ότι, γιατί έκανα και εγώ μια έρευνα, όπως είχα το κάνει, εντάξει, δεν περίμενα μόνο τον Δήμαρχο να μου πει τα δικά του. Έκανα μια έρευνα. Πράγματι, τα χρήματα επέστρεψαν, γιατί η τράπεζα κατάλαβε ότι δεν ήταν θέμα του Δήμου, ήταν θέμα το οποίο έπρεπε να το κλείσει η ίδια και το έκανε. Οπότε θεωρώ ότι έχω πιστεί και πιστεύω ότι δεν υπάρχει θέμα. Τα χρήματα είναι διασφαλισμένα, είναι στο Δήμο. Δεν έχουμε υποστεί ζημία. Όμως αυτό που ζήτησα είναι ότι πρέπει να μπουν περισσότερες κλίδες ασφαλείας, να έχουμε...
1: Νομίζω όλοι το θέλουν αυτό και όλοι το απαιτούν.
0: Μα κοιτάξτε, πρόκειται για δημοτικό χρήμα. Πρόκειται για το χρήμα του Δημότη. Έτσι. Είναι δικά μας χρήματα και πρέπει να δούμε πώς θα τα διασφαλίσουμε. Δεν είναι ούτε του κυρίου Μενεγάκη, του κυρίου Χαρίτα, του κυρίου Κοροπηλιά. Άρα και καλύτερη και άμεση ενημέρωση πρέπει να υπάρχει και περισσότερες κλίδες ασφαλείας, ώστε να μην υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά την ασφάλεια των καταθέσεων του Δήμου Αγίου Νικολάου.
1: Μάλιστα. Ασφαλώς και δεν γίνεται καμία κουβέντα για προσωπικές ευθύνες ή για ευθύνες του οποιοδήποτε. Είναι ένα θέμα το οποίο διερευνάται. Οπότε, μέχρι να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη, καλό θα είναι λιγάκι και αυτό που είπατε και στην αρχή.
0: Κοιτάξτε, πιθανό να υπάρχουν κάποιες ευθύνες τώρα, αλλά δεν είναι και σκόπιμο να το πω ασφαλώς. Δηλαδή, αν έκανε κάποιος υπάλληλος κάποιο, δεν λέω ότι έκανε, λέω. Βάζω ένα ερωτηματικό. Ναι. Αν κάποιος έκανε κάτι σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν χακαρισμένο, να πω έτσι χοντρά-χοντρά. Εντάξει, δεν θα πεις ότι δεν κάνει σκόπιμα, μπορεί να γίνει κάποιο λάθος. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι να είναι διασφαλισμένα τα χρήματα, να ξέρουμε ότι δεν έχει χαθεί ούτε ευρώ.
1: Πάνω από αυτό, βέβαια.
0: Έτσι. Και να, όπως είπα και πριν, και νομίζω ότι το θέλουν όλες οι παρατάξεις, το είπαν και ο Δήμαρχος, να δούμε πώς θα βάλουν περισσότερες δικλείδες ασφαλείας, ώστε να είμαστε εξασφαλισμένοι σε κάθε περίπτωση.
1: Πονηρές εποχές διανύουμε και είναι πάρα πολύ χρήμα κάποιοι.
0: Μα κοιτάξτε, το ακούσατε ότι και η Ομοσπονδία Εμπορικών, η ΟΕΒΕΝ Λασιθίου είχε πρόβλημα, ότι είχε η Περιφέρεια Κρήτης, ότι το Ρέθυμνο, ο Άγιος Νικόλαος, υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα. Και οι ιδιώτες έχουν αναφερθεί σε περιπτώσεις ιδιωτών. Οπότε είναι πονηρές εποχές και πρέπει όλοι να είμαστε υποψιασμένοι και να έχουμε το νου μας.
1: Κύριε Χαρτάκη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Την καλή μέρα που να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε ΑΕΡΑ με τον Θάνο Κορομπηλιά στον 104,4.
1: Αυτά λοιπόν από το Θωμά Χαρτάκη, σαν πρόεδρο μελητηρίου Λαστίου και επικεφαλή τη αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου, για θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, την μικρομεσαία επιχείρηση. Πραγματικά η νησία Σπυρίνη δόθηκε από την κυβέρνηση του Μικρομεσαίου, που από τη μία είναι ραχοκαλιά τη οικονομία, απασχόληση των επενδύσεων και από την άλλη δεν βοηθούνται καθόλου, μα καθόλου όταν πρέπει από την πολιτεία. Και αυτό είναι το κρίμα και το άσχημο που θα πρέπει οπωσδήποτε λιγάκι με κάποιο τρόπο να τονωθεί η τοπική επιχειρηματικότητα και να βοηθεί ο κρυμασιός επαγγελματίας.

φτιάξει τον Βανδύ, μου φτιάξει την ημέρα, μου φτιάξει την ημέρα στον Άγιο Νικόλο, πιάσα. Μου φτιάξει την ημέρα στον Άγιο Νικόλο, παγιέμα. Μου φτιάξει την ημέρα στον Άγιο Νικόλο, αμμούδι και την ημέρα και το απόγευμα και το βράδυ. Τρία μαγαζιά στον Άγιο Νικόλο που έχουν δημιουργηθεί για να αποδείξουν ότι εδώ περνάμε καλά, περνάμε τρίκαλα. Αμμούδι, παγιέμα και πιάτσα. Τρία μαγαζιά τα οποία πραγματικά ο Άγιος Νικόλος τα έχει αγκαλιάσει, τα έχει αγαπήσει, τα έχει κάνει το δικό του στέκι. Γιατί πού θα πας στον Άγιο Νικόλο, δεν περάσει από το πιάτσα για πρωινό καφέ, για επικοινωνία με φίλους γνωστούς και συναδέλφους. Ή το απόγευμα το βραδάκι στα πάρτα ωραία στο Μπαγιαμάρ, ενώ στο Αμμούδι όλη μέρα. Όλη μέρα και σούσι από το απόγευμα και το παίρνουμε και μαζί μας, όχι μόνο και το τρώμε, παίρνουμε τηλέφωνο, το παραγγέλνουμε και περνάμε και το παραλαμβάνουμε. Αμμούδι, πιάτσα και Μπαγιαμάρ. Τα τρίκαλα του Αγίου Νικολάου. Καλοκαίρι στο νησί, δηλαδή περνάμε ευχάριστα εδώ.

φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερο σου σπίτι.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
4: κοκτέιλς,
3: μουσική και party vibes
4: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν,
4: Καλίν,
3: η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν, Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
4: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνήεν.gr. πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο που είμαστε ραδιοφωνική επικοινωνία. Ξέρουμε πάρα πολύ καλό ότι για μεσημέρι και για βράδυ πηγαίνουμε σε ένα στέκι στον Μεραμπέλο Λίμνες, στα Βέρνα Χριστίνης. Εκεί όπου πραγματικά απολαμβάνουμε τοπική γαστρονομία, φιλοξενία και πολύ ωραίου μεζέδε μεσημέρι και βράδυ. Εκτό από Δευτέρα 2841-0-32-29 για κάτι ιδιαίτερο στα Βέρνα Χριστίνης, μια πιο μεγάλη γιορτή, μια κοινωνική εκδήλωση. Μέχρι τον 20 άτομα στα Βέρνα Χριστίνης περνάμε όλοι ευχάριστα. Ενώ ο πρωτότυπο που έχει δημιουργηθεί πίσω είναι καλύτερη γωνιά για του μικρού μα φίλου, οι οποίοι παίζουν, πεινάν, τρών, ξαναπαίζουν, ξαναπεινάν, ξανατρών κτλ. Οπότε περνάμε όλοι ευχάριστα τα Βέρνα Χριστίνης Λίμνες. Ιδιαίτερα τώρα για Σάββατο Κυριακή που έρχεται μπροστά μα, μεσημέρι και βράδυ, οπωσδήποτε τραπέζι για να κλείσετε νωρίτερα για να μην τελεμπορηθείτε. 2841-032-269. Θυμάμαι το άγγελμα Στοράκι είναι εκεί να σα εξυπηρετήσει. Τα Βέρνα Χριστίνης στο στέκι και στο Γιννικολάου για πολύ πολύ πολύ πολύ καλό φαγητό. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε στην λογική μας γραμμή τον διοικητή νοσοκομείου του Γιννικολάου και διασημένου νοσοκομείου του Νομού Λαστείου, τον κύριο Νίκο Κικοκίνη, ο οποίος είναι και ο ίδιος από εκείνους που υποδέχονται σπουδαστές για την σχολή που λειτουργεί μες στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Κύριε Κουκίνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να ξεκινήσουμε και να ευχηθούμε μια καλή σχολική χρονιά στα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα και να έχουν επιτυχίες στο έργο τους και οι οικογένειές τους στη δουλειά τους.
0: Πολύ ωραία. Και τώρα, μια τέτοια χρονιά ξεκινάει και το νοσοκομείο του Γιννικολάου, του ΣΑΕΚ για θέματα υγείας στο νοσοκομείο του Γιννικολάου. Την παρουσιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με την κυρία Ράνια την Ανδρεαδάκη, αλλά σίγουρα και ο δικός σου ρόλος είναι σημαντικός να πείτε κάποια πράγματα για τη λειτουργία της.
1: Ναι, εμείς πρόθεσή μας είναι και βούλησή μας και θα το αποδείξουμε και στην πράξη να ενισχύσουμε με κάθε τρόπο τη σχολή. Γίνεται μια σοβαρή δουλειά, είναι μια σχολή η οποία έχει περίπου 30 χρόνια παρουσίαση εδώ και θα πρέπει με κάθε τρόπο να σταθούμε δίπλα τους, γιατί θα αποτελέσει και ένα κίνητρο και για το νοσοκομείο και για τα ίδια τα παιδιά και για την τοπική κοινωνία. Καταρχάς θέλω να πω ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με την διεύθυνση της σχολής και έχουν μπει κάποιοι στόχοι, κάποιες στοχεύσεις, δηλαδή πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά και πώς θα δώσουμε κίνητρα πέρα από την επαγγελματική τους κατάσταση και να έχουν μια άμεση σύνδεση με το νοσοκομείο. Μπορώ για όσο διάστημα είμαι εδώ να δεσμευτώ ότι θα υπάρξουν ειδική φροντίδα για τα παιδιά για να μπορέσουν να έχουν και μια αποκατάσταση πρόσληψη δηλαδή και συμμετοχή στο ίδιο το νοσοκομείο. Θα το δούμε αυτό και θα γίνει όσο μπορούμε πράξη ξεκινώντας, γιατί αποτελεί σοβαρό κίνητρο. Επιχειρούμε και ελπίζω να τα καταφέρουμε να το εντάξουμε σε πρόγραμμα για να δώσουμε ένα κίνητρο στήριξης με 600 περίπου ευρώ το μήνα μέσω ΕΣΠΑ όσο αυτά τα παιδιά κάνουν πρακτική άσκηση.
0: Σημαντικό αυτό.
1: Είναι μια σημαντική, ξέρετε, στιγμή, θα ήθελα να το πω τώρα και να κάνω και μια πρόσκληση, ένα κάλεσμα στα παιδιά αυτά. Εκείνα βέβαια έχουν την επιλογή να επιλέξουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Αλλά επειδή εδώ στο νοσοκομείο είναι και μια κοινωνική και κοινωνική λειτουργική ιδιαίτερη προσφορά, το νοσοκομείο της πόλης μας θέλει μια αγκαλιά μεγάλη από όλους μας και αυτό είναι μια πρόσκληση και έκκληση, θα είμαστε δίπλα σε αυτά τα παιδιά. Θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να αναβαθμίσουμε οπωσδήποτε και το θέμα των υποδομών αλλά και της παρουσίας τους και της εκπαιδευτικής τους στήριξης με κάθε τρόπο.
0: Κύριε Κοκκίνη, νομίζω ότι για όποιον ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τα επαγγέλματα υγείας, το να σπουδάσει στον Άγιο Νικόλο, δίπλα στο σπίτι του, εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και να κάνει ταυτόχρονα και πρακτική, είναι μια εξαιρετική επιλογή, γιατί τελειώνει και αμέσως εργάζεται και είναι έτοιμος να παρέχει υπηρεσίες τόσο σε δημόσιο νοσοκομείο και σε ιδιωτικά, που όλο και να πτήσει περισσότερο το τελευταίο διάστημα.
1: Κύριε Κορομπίνα, τώρα με ξέρετε ίσως. Εγώ δεν θέλω τώρα να βάλω στόχους πάρα πολύ ψηλούς, θα καταγραφώ την αποτελέσματα. Αλλά αυτό θα είναι από τις άμεσες προτεραιότητες μας. Η στήριξη της σχολής που στηρίζει και τα παιδιά και με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και με την εκπαιδευτική τους πορεία αλλά και με την παρουσία τους στο νοσοκομείο θα είναι από τις άμεσες προτεραιότητες μας.
0: Πολύ σημαντικό να στηρίζεται από την
1: διάθεση. Γι' αυτό θα καταγραφούμε και από τα παιδιά και από τους γονείς τους και από τους εργαζόμενους και από όλους. Ξέρετε, δεν θέλω να λέω πολλά. Θέλω πραγματικά να είναι κάτω από την κρίση και κάτω από την τέχεια της κοινωνίας, του εσάς όλων των δημοσιογράφων και κυρίως των εργαζομένων αλλά και των παιδιών και των ασθενών που έρχονται στο νοσοκομείο.
0: Πάντως,
1: γιατί αυτός είναι ο βασικός μας στόχος.
0: Πάντως, τα καλά σχόλια τα ακούσατε από το στόμα του Υπουργού, ο οποίος είπε ότι ένας διοικητής μπορεί να κάνει τελικά την αλλαγή στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και έπλεξε το εγκόμιο της πορείας, της καλύτερης πορείας στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, όντας ο Νίκος Κοκκίνης στη διοίκηση τόσο του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, όσο και το ισοδημένο νοσοκομείο του Νομούλα, που τον ακούσαμε πρόσφατα στη συνέντευξη στην δημοσιογράφο, την πολύ καλή φίλη, τον Νικόλα Ανδρεαδάκη στο Ηράκλειο, να τα λέει αυτά τα πράγματα, κύριε Κοκκίνη, και νομίζω ότι είναι και αυτό για εσάς μια έτσι επιβεβαίωση του ότι ό,τι έχει μέχρι τώρα έχει γίνει με καλή διάθεση και πρόθεση.
1: Κοιτάξτε, προφανώς δεν άρεσε τώρα αυτό σε όλους, για να λέμε την αλήθεια, και κάποιοι
0: εντάξει,
1: να το, ναι, το ισοπεδώσουν κιόλας. Εγώ ευχαριστώ τον Υπουργό που είπε ένα καλό λόγο και εγώ τον έχω ευχαριστήσει, γιατί το τρίμηνο αυτό, ξέρετε, δεν πρέπει να κρυβόμαστε ποιος λέει καλά λόγια και λέει καλά λόγια. Δεν με αφορούν, εγώ θέλω να αναβαθμιστεί το νοσοκομείο. Αλλά δεν μπορώ να μην πω και να ευχαριστώ σε αυτό που ό,τι έχω ζητήσει μέχρι σήμερα έχει σταθεί δίπλα μου. Όχι δίπλα μου, δίπλα στο νοσοκομείο,
0: ναι,
1: και δίπλα στους ανθρώπους. Ξέρετε ότι προφανώς κάθε νοσοκομείο έχει προβλήματα και αυτό έχει προβλήματα. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα τα κρύψω.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό το τελευταίο τρίμηνο έχουν γίνει πράγματα που κάποιοι δεν έπρεπε καθόλου να μιλάνε που μιλάνε και βγαίνουν και κυλαϊδάνε. Λοιπόν, λυπούμε που θα το πω. Αλλά εγώ, αν διοικούσα ένα νοσοκομείο και 7 μήνες δεν θα λειτουργούσα στο ΣΕΡ, θα είχα μόνο να παραιτηθεί. Εδώ μέσα είμαστε για τον ασθενή και για τους ανθρώπους. Και καλό είναι να έχουμε μια αυτογνωσία και ένα σεβασμό απέναντι σε αυτόν τον κόσμο. Και εδώ δεν είναι μόνο η προσλήψη, προφανώς είναι και μαζί τους είμαι. Και έχουμε πάρει τώρα πρόσωπα το τρίμηνο, αριθμό υπαλλήλων το τρίμηνο, όχι μόνο διοικητικών και τραυματιοφορέων και παρασκευαστών και μια σειρά άλλων. Και εκκρεμεί να πάρουμε και θα πάρουμε. Είμαστε εδώ πρώτα για τους ανθρώπους και τον κόσμο. Αλλά να έχουμε όλη μια αυτογνωσία και ένα σεβασμό απέναντι σε αυτούς. Προβλήματα υπάρχουν. Οι αναμονές είναι μεγάλες στο νοσοκομείο. Τα ραντεβού, κάποια ραντεβού είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Θα τα δούμε άμεσα. Αλλά να σας πω, γίνεται και δουλειά στο νοσοκομείο. Υπάρχουν τομείς, εδώ το λέω και θέλω να τα ακούσει ο κόσμος.
0: Mm-hmm.
1: Έχω 5 ευχαριστήρια τον τελευταίο 1,5 μήνα από ξένο κόσμο, ο οποίος έρχεται εδώ και δωρίζει στο νοσοκομείο και λέει ένα ζευγάρι Άγγλων τελευταία, αυτό που αντιμετωπίσαμε κύριε διοικητά εδώ στο νοσοκομείο δεν το έχουμε αντιμετωπίσει στην Αγγλία όσον αφορά την περιποίηση. Γιατί δεν είναι μόνο προφανώς η επίσκεψη στο νοσοκομείο, είναι και η ασφάλεια του νοσοκομείου, κύριε Κορομπίλια.
0: Ασφαλώς.
1: Εδώ δεν μπορεί να είσαι διοικητής και να κοιμάσαι αν κλείνονται άνθρωποι στο ΣΕΣΕΡ. Θα πρέπει να δεις τις υπηρεσίες εδώ. Από το φαγητό, το σεντόνι, το θάλαμο, το χαμόγελο, την προσφορά. Βεβαίως θα δεις και το ραντεβού, θα δεις και το χειρουργείο. Και το επόμενο διάστημα προφανώς θα το ενισχύσουμε αυτό. Να ξέρετε, όσο μείνω εδώ και αν αντέξω, γιατί ναι, δεν έχουμε και το χρόνο τώρα, φίλο μας, όπως ξέρετε,
0: mm-hmm,
1: αλλά όσο είναι, και το κάνω μόνο για την κοινωνία, εγώ θέλω να τα έχω καλά δεμένα. Δεν αφορά ούτε η στροφημία μου, ούτε να μου πεις καλό λόγο, ούτε τίποτα. Να κρυφθώ από τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, το νοσοκομείο αυτό, όσο μπορέσουμε, και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εργαζόμενους. Ξέρετε, το πρώτο πρόβλημα που αντιμετώπισε εδώ πέρα επί ένα διάστημα και τώρα χαίρομαι, γιατί έχει πολύ αξιόλογο προσωπικό το νοσοκομείο,
0: όντως,
1: είναι που έσπασε ένας φόβος. Και εγώ θέλω να λειτουργήσω ανοιχτά, η πόρτα μου είναι ανοιχτή, με συζητήσεις, με κουβέντες, με τους εργαζόμενους, με τους ανθρώπους, πώς θα γίνουμε καλύτεροι. Και καταγράφω και μια κοινωνία που αγαπά το νοσοκομείο. Και ο Σύλλογος Φίλων κάνει δουλειά. Και ένας κόσμος θέλει να βοηθήσει και έχει την αγωνία του. Ωραία, υπάρχουν κάποια προβλήματα. Θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια μαζί με τους ανθρώπους και τους εργαζόμενους εδώ. Και θα φέρουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Θα είστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Πρόσφατα ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου σε έδωσε δημοσιότητα μία επιστολή, κύριε Κοκκίνη, με κάποια θέματα τα οποία είναι άμεση προτεραιότητα να γίνουν, και ειδικά κτηριακά ζητήματα που έχει το νοσοκομείο. Φαντάζομαι τα έχετε και εσείς εντοπίσει και κινείστε σε μία κατεύθυνση, κάποια πράγματα άμεσα να διορθωθούν από το θέμα των κτηριακών λήψεων που το νοσοκομείο μας έχει.
1: Προφανώς και είναι σημαντικά τα θέματα αυτά, mm-hmm, και τα έχουμε ήδη σε προτεραιότητα. Δηλαδή, να σας πω, το θέμα της αναλυγικής αναβάθμισης και με τη βοήθεια της ΥΠΕ και εμείς που κινήσαμε αρχικά και από το Υπουργείο, βγήκε μετά από τόσα χρόνια στη διαδικασία της πρόσκλησης μελέτης. Αυτή θέλει ένα χρόνο να ολοκληρωθεί. Μιλάω για την ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά έγινε εξασφαλισμένη η πίστοση για όλα τα νοσοκομεία του νομού, γύρω στα 4,5 εκατομμύρια. Άρα θα προχωρήσουμε στην ενεργειακή αναβάθμιση, ιδιαίτερα για το νοσοκομείο Νικολάου. Πριν προχωρήσουμε στην ενεργειακή αναβάθμιση, θα πρέπει να έχουμε κλείσει το θέμα της στατικής επάρκειας του ίδιου του νοσοκομείου. Λοιπόν, τις επόμενες 10 με 15 μέρες θα υπάρξει προγραμματική σύμβαση και το ταχύτερο δυνατό χρόνο θα έχουμε ένα αποτέλεσμα ως προς την επάρκεια της στατικής του νοσοκομείου. Να δούμε, χρειάζεται κάποιες παρεμβάσεις. Είμαστε εντάξει, γιατί δεν μπορεί να κάνει ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς να έχει ελέγξει τη στατική επάρκεια. Από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε κάποια θέματα. Αλλά σας λέω τώρα, προφανώς είναι αυτά σημαντικά. Προφανώς να διεκδικούμε και πράγματα. Αλλά εγώ δεν είμαι της αντίληψης ότι δεν μπορούσατε να δείτε την καλύτερη καθαριότητα, το καλύτερο φαγητό στον ασθενή, την ποιότητα, την απομάκρυση. Μην πω τώρα για αυτό. Λοιπόν, και μια σειρά πράγματα που μπορούσαν να διδασκάλει. Εγώ δεν κοιμόμουν εδώ, θα νύχτα. Νύχτα εδώ και στην Κορομπίλια, γιατί είχε κλειστεί μία η ώρα το βράδυ άνθρωπος στο ΣΕΡ. Και δεν είναι σπίτι μας εδώ. Είναι ασθενείς.
0: Και υπάρχει ευθύνη απέναντί τους, γιατί είναι και ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι χρειάζονται μια κάποια πιο
1: και είναι και καλή ασφάλεια.
0: Συμπεριφορά. Βέβαια, βέβαια.
1: Και είναι και ασφάλεια. Και εδώ πρέπει να έχουμε άμεσες παρεμβάσεις. Εντάξει, μην πω τώρα, τέλος πάντων. Θα κρυθούμε από τους...
0: Μια τελευταία ερώτηση. Η επικοινωνία και επαφή με τα υπόλοιπα νοσοκομεία του νομού Λαστείου είναι σε καλό επίπεδο? Υπάρχει συνεργασία μεταξύ διοικητών, υποδιοικητών και της ΔΥΜΠΕ? Πάμε καλύτερα γενικότερα στα θέματα υγείας στην Ανατολική Κρήτη?
1: Θα λέγαμε πως υπάρχει μια σχετικά, κατά την άποψή μου, μικρή βελτίωση, η οποία θα έχει να κάνει και με το συντονισμό των νοσοκομείων, γιατί ξέρετε εδώ πέρα είναι μια δύσκολη διοικητική να διοικήσει 4 νοσοκομεία σε αποστάσεις και να συντονίσεις την όλη ιστορία. Αλλά υπάρχουν μια σειρά πράγματα. Να σας πω ένα απλό πράγμα. Θα πρέπει να συντονιστούμε και ή θα το καταφέρουμε από αυτό το μήνα. Πώς κινούνται οι διοικητές, από το πιο απλό, πέρα από τις ιατρικές. Διότι εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ κάθε εργαζόμενος να πληρώνεται άμεσα. Όταν κάνει υπερορίες ή εφημερίες.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και είναι σημαντικό και όσο εγώ θα διοικώ θα πληρώνονται άμεσα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συντονιστούμε. Αν μπορέσει το νοσοκομείο Νικολάου να πληρώσει 15 του μήνα, να πληρώσουν όλα τα νοσοκομεία. Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ο συντονισμός αυτός πρέπει να γίνει και σε επίπεδο διευθυντών ιατρικών υπηρεσιών. Θα πρέπει να γίνει ο συντονισμός σε επίπεδο νοσηλευτικών υπηρεσιών. Μπορούμε σήμερα με τη διαδικασία της τηλεπαρουσίας εύκολα, μια φορά την εβδομάδα, να έχουμε μια παρουσία. Τάκ, αυτό το κάνουμε έτσι καλύτερα, αυτό το κάνουμε έτσι καλύτερα. Και να σπάσουμε λίγο-λίγο και το επιπιστικές. Έτσι, οχυρώσεις. Εάν υπάρχει μια αναγκαιότητα, ένας γιατρός να καλύψει για ένα διάστημα το νοσοκομείο Νικολάου ή τη Ιεράπετρα, ξέρετε, ο κύριος Όγκος και ο κύριος Βάρος είναι εδώ. Και εδώ δεν είναι ένα νοσοκομείο που καλύπτει μόνο, που πρέπει να καλύπτει στα δευτεροβάθμια περιστατικά τον νομό Λαστείου. Είναι και ο μεγάλος και ο τεράστιος παρουσία, χαιρόμαστε γι' αυτό, του ξένου κόσμου που έρχεται εδώ επί 5 μήνες. Εδώ το καλοκαίρι στα ΤΕΠ, για παράδειγμα, έχουμε 7 στους 10.
0: Όντως, αλλοδαπούς. Ναι.
1: Ναι.
0: Το είδα και εγώ σε πρόσφατη δική μου επίσκεψη.
1: Κατά κανόνα το 80% αυτός ο κόσμος φέρει ευχαριστημένος. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος, γιατί το θέλω στο 90%, στο 110%. Σήμερα θα δούμε τον χρόνο αναμονής.
0: Ναι.
1: Στα ΤΕΠ.
0: Υπάρχουν στοιχεία.
1: Εκτιμώ ότι είναι μεγάλος. Εκτιμώ ότι είναι μεγάλος.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι εκτιμώ, έχω στοιχείο ότι είναι μεγάλο, θα το δούμε. Βήμα-βήμα. Έτσι προχωρούμε για να πάρουμε τρίτο οφθαλμίατρο. Θα πάρουμε δεύτερο δερματολόγο. Θα πάρουμε γενικό γιατρό το επόμενο διάστημα. Σιγά-σιγά θα τα φτιάξουμε όλα. Όχι όλα, πάντα θα έχουμε προβλήματα.
0: Τα κενά με αναισθησιολόγους, πώς πάνε, κύριε Κοκκινή? Γιατί συνέχεια διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κενά με αναισθησιολόγους και με ανθρώπους που εργάζονται στις υπηρεσίες όπως αχνολογικό κτλ. Εκεί έχει τρέξει λίγο το θέμα, θα συμβεί κάτι?
1: Όχι όπως θα το ήθελα. στο ακτινολογικό εργαστήριο έχουμε καλύτερη παρουσία.
0: Ναι.
1: Και να σας πω, είχαμε καλή παρουσία, να μην σχολιάζω τώρα. Είχαμε έναν γιατρό, τον κύριο Λιωδάκη, διευθυντή, με ένα συγκεκριμένο αριθμό εφημερίων το μήνα, 6-7, δεν θυμάμαι αν παίξω πριν κάνω λάθος. Τώρα κάνουμε 20. Καλύπτομαι.
0: Μάλιστα.
1: Θα καλύψουμε και το υπόλοιπο διάστημα. Περιμένω ακτινολόγο. Θα γίνει. Αλλά να σας πω κάτι, θα το πω από ηθική, έτσι, με ηθική διάσταση. Στο νοσοκομείο αυτό χρωστάμε όλοι. Και δεν τα καταλήγουμε εύκολα χρησιμοποιώντας κάθε μορφής δικαιολογίας.
0: Το είχατε πει.
1: Στεκόμαστε απέναντι στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Στεκόμαστε απέναντι στον κόσμο κάνοντας και υπέρβαση, γιατί εκεί έχουμε υποχρέωση.
0: Πολύ καλά.
1: Και το αφήνω εδώ.
0: Κύριε Κοκκίνη, με την επίσκεψη του Άδων Γεωργιάδη τα νεότερα, που έχει πει ο ίδιος, θα έρθει μάλλον τον Οκτώβριο στη δική μας περιοχή, οπότε σίγουρα θα έχουμε να πούμε και τότε πολλά περισσότερα πράγματα.
1: Αυτή και είστε καλεσμένοι με όταν έρθει και εσύ και οι εργαζόμενοι.
0: Ασφαλώς,
1: να γίνει κουβέντα και διάλογος και διεκδίκηση και αναφορά προβλημάτων, όχι μόνο διαμαρτυρία για τη διαμαρτυρία.
0: Τώρα νομίζω ότι και οι
1: όχι μόνο διαμαρτυρία για τη διαμαρτυρία. Όχι, εγώ είμαι ανοιχτός, ναι. Ο κόσμος δημοκρατικά να κάνει ό,τι θέλει.
0: Σωστά.
1: Βάζω
0: σωστά.
1: Ένα επιπλέον θέμα. Όχι διαμαρτυρία για τη διαμαρτυρία.
0: Ναι.
1: Για το διάλογο.
0: Ασφαλώς. Κανείς δεν κάνει θόρυβο μόνο για να κάνει θόρυβο. Ασφαλώς και έτσι. Ασφαλώς και έτσι. Κύριε Κοκκίνη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ωραία, καλή.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Και επειδή παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια το ρεπορτάζ από το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και τα θέματα υγείας στον Ομολαστήριο, σε καμία περίπτωση οι υγιείς διαμαρτυρόμενοι εργαζόμενοι, είναι σίγουρος δεν αναφερόταν σε αυτούς, κάνουν θόρυβο, κάνουν ουσιαστική δουλειά και πάρα πολύ καλή εκπροσώπηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Κοκκίνη δεν αναφέρονταν στους εργαζόμενους συνδικαλιστές, αλλά σε κάποιους άλλους οι οποίοι διαμαρτύρονται φωνάζοντας και δημιουργώντας εντυπώσεις για τη δημιουργία μόνο και μόνο κούφιων εντυπώσεων. Και όνων, νοητό. Έχουμε πει πολλές φορές, δύσκολο ρούχο το παντελόνι, ρε παιδί μου. Δύσκολο ρούχο το παντελόνι. Λοιπόν, εδώ είμαστε ηλική ευθεία για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, τη σημερινή την τρέχουσα εβδομάδα. Εδώ, λίγα λεπτά πριν από τις 10. Και πού θα πας τώρα, Σαββατοκύριακο, χωρίς να έχεις φροντίσει το αυτοκίνητό σου. Γι' αυτό ακριβώς περνάς στο παρτήριο Τζία, Ζαχαρία από τον Άκη, θες φράμα στο αμμούδι. Γιατί εκεί και θα το πλύνεις και θα το περιποιηθείς και θα βάλεις τα αξεσουάρ σου και θα τσεκάρεις τα ελαστικά σου και τα μορτσέρ σου και θα πιεις το καφέ στο καφέ Τζία και θα πάρεις ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είναι το όχημά σου τα καλύτερά του. Γιατί σίγουρα η φροντίδα του αυτοκινήτου είναι το Α και το Ω, να τα κινήσεις για ένα ωραίο εκδρομικό Σαββατοκύριακο. Είτε έχεις πατίνι είτε έχεις τριαξονικό, πρατήριο Αιτζία να σε τον Άκη, θες φράμα στο αμμούδι. Και αν περάσει το αυτοκίνητό μας από εκεί, μας σίγουρο ότι θα βγει στον δρόμο με τα καλύτερότερά του για τη διάρκεια του υπόλοιπου Σαββατοκύριακου. Εμείς ξανά μαζί το πρωί της Δευτέρας, ακριβώς στις 8, να παράσεις ένα καλό ξεκούραστο ορεξάντου καλοκαιρινό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ο καιρός είναι ευνοϊκός, οι θάλασσες πεντακάθαρες και το καλοκαίρι ακόμα το περνάμε καλά εδώ που ζούμε. Ευτυχώς, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο μαζί και πάλι το πρωί της Δευτέρας ακριβώς στις 8 για ραδιόφωνο. Ασφαλώς και μένετε εδώ στον 104,4 γιατί εδώ ξέρουμε να κάνουμε καλό ραδιόφωνο.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλου τροφά 750 ml, 2,57 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα μύθος κουτί 8 επί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Fitness Nestlé Original 375 γραμμάρια, 3 και 11 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
5: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

τη μέρα παίζω στο σάπιο φλογέρα. Με ένα παπούτσι και μια κάλτσα και τη φλογέρα μου τη φάλτσα. Ο κόσμος έρχεται και πάει, όλο δεκάρες μου πετάει, και ένα παιδάκι μια σταλίτσα μου ρίξε μια καραμελίτσα. Πήρε η δέσποινα κοντέ μου

και στην Ερμού έξω από το μπάλι να παίζω το κακό μου χάλι. Με τη φλογέρα μου τη φάλτσα και τη χρωματιστή την κάλτσα και το παπούτσι μου το ένα να κάνει όνειρα για μένα. Να κάνουν όνειρα οι πάντες και ο ζογκλέρ με τις τυράντες. Πήρε η Δέσποινα τον τέλος.

Σπίτια και 18 ώρες διαβάζουμε τις παρτιτούρες. Να κελαϊδάμε τα πουλάκια σαν τα μικρά μπαγλαμαδάκια. Κι ένας παππούς με ένα βιολάκι τη γυριστρούλα λέει τουλάκι. Κι εγώ με τη μοντέρνα κάλτσα και τη φλογέρα μου τη φάλτσα. Πήρε η Δέσποινα τον Ντέμι

0: Από τι έφυγε?
1: Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
6: Εισιτήρια μινωικών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
5: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
7: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
6: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
5: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
6: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
5: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
6: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
6: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
5: Τηλέφωνα 28410-26496 και 28410-24740.
7: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
8: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες στραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 2,11.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Τον 4,6.

0: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
2: κοκτέιλ,
3: μουσική και party vibes
2: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
2: Καλήν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
2: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 14, 4, τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Όπα, όπα κοπελιά μου, μ' αρέσουνε τα μάτια σου.

0: Ως είδενος πυθώλιοντας τα αίματα και τρέχου, στο στήθος του και στο μερί και το κορμί του βρέχου, εμούγκρισε ταράχτη και κεσά λιοντάρι αγριεύγη και ένα βαρύ του κριτικού τόπο να βρει γυρεύγη. Εδάκανε τα χείλη του, μέσα η καρδιά του βράζει, δράκοντας κι όχι ανθρωπινό το πρόσωπο του μοιάζει. Εμάζωξε σαν το θεριό όλη τη δύναμή του κι όσο μπορεί ψηλά ψηλά σηκώνει το σπαθί του κι από όχι τρέχει απάνω του με τα γριωμένο χέρι και ξάμωσε να του βαρύ στη κεφαλή στα μέρη. Κι ο κριτικός ο γλίγορος σηκώνει το σκουτάρι, βάνει τον μπρος στην κεφαλή την κοπανιά να πάρει και πέφτει κάτω το μισό, τ' άλλο μισό πομένει και βρέθηκε τη χέρα του λιγάκι λαβωμένη.
1: Τότε σαν

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 11 63. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23.

ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι, τ' άστρα και ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι.

0: 104,4.
1: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος. Μια πόλη. Όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
6: Μπες και εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
1: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
6: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
1: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
6: και 5 Dell DC 15250 Laptop 15,6 inch on Full HD Core i5 1334U 16GB 512 GB UHD Graphics Windows 11 Pro.
1: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
6: CRM Ariadne.
1: Μπες στην κλήρωση.
6: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
1: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
6: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
5: κοκτέιλ,
6: μουσική και party vibes
5: μέχρι αργά.
6: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
5: Καλίν.
6: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
5: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

απ' τον ουρανό ξύστε ένας τρελός. Είπε ζήτω μου και πέφτει γελαστός. Το κόσμος τρόμαξε, τι τρέχει φώναξε. Το κόσμος τρόμαξε.

0: 104,4.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας. Στο

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι. Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: να τα κάνω. Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο, με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: Σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων προ ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τι οικονομικότερε τιμέ και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσει ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κουραζιέρε για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμά Τζανόπουλο. Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσω μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σα συστήρια μέσα από το site μα. Keratours.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Κάθε μπαλκόνι έχει άλλη θέα. Καλώς ορίσατε. Με αυτή την άλλη θέα είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Ζωντανά ηχογραφημένο τραγούδι από το live που έκανε ο Κώστας Λιβαδάς στον Ελληνικό. Και τα επεισόδια υπάρχουν στο YouTube. Μπορείτε να τα δείτε, να τα απολαύσετε πραγματικά και να δείτε όλο το live που έκανε για τον Ελληνικό. Και εμείς από αυτό το live έχουμε αποκλειστικά φέρει τα τραγούδια αυτά και τα μεταδίδουμε. Να είναι καλά ο Κώστας δηλαδή. Ήταν τελευταία μας συνέντευξη πριν το καλοκαίρι. Ακόμα δεν θα έχουμε ξεκινήσει τη συνέντευξη του φθινοπόρου. Έρχονται σιγά σιγά. Δεν βιαζόμαστε. Απολαμβάνουμε μουσική και επειδή ο Σεπτέμβρης είναι και μήνας μετακομίσεων, θυμήθηκα και το τραγούδι το αντίστοιχο. Τι λέτε?

Λοιπόν, Λευτέρης Πορτοκάλογλου ή αλλιώς Λεύτη με την Εφέλη και ένα από τα τραγούδια που αγαπάμε πάρα πάρα πολύ που λέγεται Αλκαίου. Αλκαίου αφορά όχι τον Άλκη Αλκαίου ούτε κάποιον άλλον Αλκαίο, αλλά έναν δρόμο στην Αθήνα που λέγεται Αλκαίου και από αυτό το τραγούδι, μάλλον με αυτή την αφορμή του δρόμου, ο Λευτέρης έφτιαξε το τραγούδι αυτό και μας το παρουσιάζει και το αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Πάμε στο Φίλιππο Πλιάτσικα, γιατί έχουμε χρόνο ακόμα να παίξουμε πάρα πολύ μουσική. Αλίμονο, έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ακόμα είμαστε το πρώτο ημιωράκι.

ξαναλύσουν με τιμή στον αγαθό το λογισμό, κυκλώνει την ουρά του.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο Φα 750 ml, 2,57 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Μύθος κουτί, 8 επί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Fitness Nestlé Original, 375 γραμμάρια, 3,11 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι για σήμερα με τη Χάρης Αλεξίου και από τους Ψήθυρους. Ένα από τα άλμπουμ που είναι πολύ πολύ ήσυχα και αθόρυβα της Χάρης Αλεξίου, αλλά περιέχει 12 μικρά, μάλλον μεγάλα διαμαντάκια. Ένα από αυτά και το «Η πιο μεγάλη ώρα» του Άκη Πάνου εννοείται. Και αφού περάσαμε σε διασκευές, πέρυσι κυκλοφόρησε το άλμπουμ που έκανε η Κορίνα Λεγάκη με τη μουσική που επιμελήθηκε ο Γιώργος Ανδρέου και διασκεύασε αντίστοιχα μια σειρά από μικρά αριστουργήματα, έως και μεγάλα αριστουργήματα. Από αυτά θα ακούσουμε το πρώτο.

0: ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
4: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τι

0: Ημέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Δήμητρα Γαλάνη με τον Κωνσταντίνο Βίτα συναντιόνται μαζί στο άλμπουμ Μετά και ένα από τα αριστουργήματα του Μάνου Λοΐζου το ερμηνεύει με το μοναδικό της απίστευτο και απίστευτα ατέρμονο και ατέλειωτο τρόπο. Δήμητρα Γαλάνη, τη λατρεύω. Νομίζω ότι είναι είναι μία από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς που έχουμε ποτέ σε αυτήν εδώ τη μικρή χώρα. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε τόσο καλούς δημιουργούς και τόσο καλούς ερμηνευτές και καλλιτέχνες. Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα. Και πάμε σε ζωντανή χορογράφηση από το Christmas Theater και για τα 30 χρόνια του Φίλιππου Πλιάτσικα.
1: Όμως τα θαύματα γίνονται ακόμα.

Ο Γιάννης Κότσιρας μαζί με τον Σταύρο Νηφοράτο και τα μαγικά φτερά τους μας ταξιδεύουν, μας πάνε μακριά, πετάμε πάνω από την πόλη, πάνω από οτιδήποτε θέλουμε εμείς να πετάξουμε και ταξιδεύουμε εκεί που ο καθένας θέλει, χωρίς όρια, χωρίς κανένα πρέπει, χωρίς κανένα μη. Λοιπόν, συνεχίζουμε με κάτι που θυμήθηκα και έχουμε και πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε. Για ακούστε κι εσείς.

0: Η Ελευθερία Ρουαντάκη μας έφερε μέχρι το σχεδόν φινάλε του τρίτου ημιώρου για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Θα έχουμε ένα τραγουδάκι ακόμα, γιατί όλα είναι τέλεια και πρέπει να το εκφράσουμε αυτό. Και θα πάμε μετά για το φινάλε μας, για το τελευταίο μας ημιωράκι.
1: Ακούνε

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 11 63. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και ωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Η γλυκερία. Η γλυκερία μας έβαλε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Το αγαπημένο μας κορίτσι. Τώρα, ακριβώς κορίτσι δεν είναι, μεγάλη γυναίκα, αλλά δεν έχει σημασία. Η γλυκερία είναι για πάντα η γλυκερία, γιατί είναι το όνομά της τόσο γλυκό. Άνοιξε το άλμπουμ. Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας για 20 περίπου λεπτάκια ακόμα. Διανύουμε ένα ωραίο ταξίδι και ακούμε τραγούδια και μουσικές που αγαπάμε εμείς, αγαπάτε κι εσείς.
1: Μια

Μπάμπη Στόκας, Μπάμπη Στόκας για το επόμενο, για τη συνέχεια των τραγουδιών μας εδώ. Η παρέα μεγαλώνει πάντα, μας αρέσει πάρα πολύ. Το φθινόπωρο, ξέρετε, είναι, για μένα είναι σαν πρωτοχρονιά. Είναι σαν να ξεκινάει μια καινούρια χρονιά. Και έτσι είναι τα πράγματα. Κακά τα ψέματα, κάθε αρχή γίνεται το Σεπτέμβρη. Και ο Σεπτέμβρης είναι κομβικός μήνας. Για όλους. Για τους μαθητές, για τους γονείς, για τους επαγγελματίες, για όλους, όλους, όλους. Απλά τυχαίνει την πρωτοχρονιά ημερολογιακά να την γιορτάζουμε 1η Ιανουαρίου. Κανονικά εγώ θα την γιόρταζα 1η Σεπτεμβρίου, αν θέλετε τη γνώμη μου. Συνεχίζουμε με ένα κορίτσι εσωστρεφές που ερμηνεύει η Ελεονόρα Μανώνα.

0: Έτσι με έναν όρκο είπαμε να κάνουμε το φινάλε μας σήμερα. Όχι ακριβώς αυτό δηλαδή το τραγούδι, αλλά με ένα ακόμα. Αλλά με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετάμε. Ήταν η Ελένη Πέτα. Είχαμε ορκιστεί ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, γιατί η Ελένη ξέρει πώς να ερμηνεύει τα τραγούδια και να τα κάνει πραγματικά σπουδαία. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε και πολύ λίγο ακόμα, γιατί σας αποχαιρετούμε προς το παρόν. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα με πολλές μουσικές, σχόλια και νέα τραγούδια και ποιος ξέρει, ίσως και κάποιον καλεσμένο, θα δούμε. Όλα αυτά είναι στα πλαίσια, ξέρετε, στο πλαίσιο βασικά, γιατί δεν υπάρχουν πολλά πλαίσια, υπάρχει ένα πλαίσιο και είναι σύνηθες γραμματικό λάθος και δεν θέλω να το επαναλαμβάνω. Είναι στο πλαίσιο λοιπόν του προγραμματισμού της νέας μας χρονιάς. Πολλά ωραία πράγματα έρχονται, μείνετε συντονισμένοι και εμείς θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Γεια χαρά.
1: Είναι καλοκαίρι, μεσημέρι, προς απόγευμα. Έχω μείνει μόνος και κοιτάζω το κενό. Κυλάει το νερό από τη σκέπη.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6,24. Μπύρα αλφα κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,68 και 5 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Baby Care 3 επί 72 τεμάχια, 2,24.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
2: κοκτέιλ,
3: μουσική και party vibes
2: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
2: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
2: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
0: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
4: 104,4. Η ώρα είναι 4.

Ήταν οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και με ντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίναν οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζει συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζει οσμή, αλλάζει σασί.

σύρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοκολλήσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά, χίλια φλουριά, για να

εποχή μου θυμίζει τον Κέσσαρ κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπερνούν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπαγκόγκ το σύντροφό μου το Γκινκόγκ. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόγκ.

Σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ. Κι εμείς ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρούμ, ταρατατατζούμ, για ένα κουστούμ.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλας, Crete.

πόδια μου πλειστήκαν στις ουρές, τρώω στις καντίνες. Δεν μπορεί, θα το πάρω το χαρτί. Χάλασα μια περιουσία στις δηλώσεις. Τόσα χαρτόσημα, τόσες διατυπώσεις. Δεν θα έχει ξαναγίνει όμως αυτό, να έχω στα χέρια μου τέτοιο αποδεικτικό. Με έχουνε φάει οι σκάλες στα υπουργεία, τα γκρίζα κτίρια, τα μίζερα γραφεία. Θα το πληρώσουνε το λάθος τους πολύ, θα λένε αδύνατον, θα δείχνω το χαρτί. Ένα πρωί, μια αίτηση πήγα να κάνω απλή. Μα ένας άσχετος, ένας μολύβος πρόκτης, που με μέσον είχε πάρει την καρέκλα,

Μήνες παιδεύομαι τώρα να τα αποδείξω. Κι είναι την αίτηση γιατί να την ασκήσω. Στο κάτω-κάτω της γραφής λέει Ευρυδίκη. Δεν λέει Σούλα, ούτε Μπούλα, ούτε Νίκη. Το θέμα το προχώρησα πολύ. Γράφτηκα στα μητώρα των θηλαίων. Θα έχω ταυτότητα που γράφει Ευρυδίκη. Όλα κατά και όλα ωραία. Μόνο να βρω να παντρευτώ και να νορφέα.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροί τεχνούς, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

χωρίς να πέσει στο κενό που μεγαλώνει. Ο ένας ξόδεψε το φως σε ένα κορμί κι ύστερα διάλεξε να μείνει στο σκοτάδι. Ο άλλος πήρε τις αγάπη.

γκαμπάνων και τριχών. Έγινε βορρά σαπιο κοιλιών που κρατούσαν για την πάρτη τους την κριτική. Δεν υπήρχε τότε η εξ.

75 ξεχαστήκαν όλα αυτά. Πλάνες πανωρές και ακτίφ κομματικά. Είχε και ένα μπάρμπα απ' την Αμέρικα αυτός. Βρε παιδί μου, είχε γέλιο

πέντε χρόνια η προσγείωση διαρκεί. Μα είναι ανώμαλη πολύ. Τώρα όλοι ψάχνουν και μιλούν για αισθητική. Βρήκαν και το κίτς από του κίτσου τη στολή.

σκέψη του οικοστού, με ούτε καν πτυχίο παυσίλυπου. Μόνο σαν η μύθη του παιδικού μας εαυτού γράφουμε τραγούδια.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
4: Μπες και εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
3: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
4: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
3: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
4: και 5 Dell DC15250 Laptop 15,6 inch Full HD Core i5 1334U 16 GB 512 GB UHD Graphics Windows 11 Pro.
3: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
4: CRM Αριάδνη.
3: Μπες στην κλήρωση.
4: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
3: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6,24. Μπύρα αλφα κουτί 6 επί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4,68 και 5 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Baby Care 3 επί 72 τεμάχια 2,24.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Από τη Γιώτα Λίδια η πρώτη εκτέλεση, φίλες και φίλοι, και ακολούθησαν μερικές ακόμα από διάφορους ερμηνευτές. Μεταξύ αυτών και η Χαρούλα Αλεξίου για τη σύνθεση του Ακυπάνου, η πιο μεγάλη ώρα, που ξεκινά τη σημερινή μας εκπομπή στους 104,4 των FM και σήμερα και κάθε μέρα, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Το ελληνικό τραγούδι λοιπόν, φίλες και φίλοι, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Καλή σας ακρόαση.

Από τις αρχές του 2000 με τη Χαρούλα Αλεξίου πίσω στις αρχές του 90. Ήταν η αδελφή Κατσιμίχα και ο Θάνος Μικρούτσικος. Από τον κύκλο του τελευταίου όπου συμμετείχαν οι πρώτοι, Γραμμές των Οριζόντων, με τον λόγο του Νίκου Καβαδία, ο Λίχνος του Αλαδίνου.

Από την πρώτη ποιητική συλλογή του Νίκου Καβαδία, το Μαραμπού, στον κύκλο τραγουδιών του Θάνου Μικρούτσικου, Γραμμές των Οριζόντων, 6 δεκαετίες μετά.

Από το πρώτο μισό του 90 με τον Θάνο Μικρούτσικο, στο δεύτερο του 70 με τον Σταύρο Κουγιουμτζή και τον κύκλο του Λαϊκές Κυριακές. Με την φωνή της Χαρούλας Αλεξίου σε στίχους διαφόρων επιλέξαμε καταρχάς την Πινελόπη του Μιχάλη Μπρουμπούλη και τα Σκούρα Μάτια αμέσως μετά του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Διαδέχεται ο Μίκης Θεοδωράκης. Με το λόγο του Δημήτρη Χριστοδούλου, βραδιάζει. Πρώτος διδάξας ο Γρηγόρης Μπιθικότσης στα 1964. Πολλά χρόνια μετά, στα 2007, από τη φωνή του Μανώλη Μητσιά.

Στα 2007 λοιπόν με το Μανώλη Μητσιά να επανερμηνεύει τη σύνθεση των Θεοδωράκη Ελίτη «Μαρίνα». Πρωτακούστηκε στα 1963 από την Ντόρα Γιανακοπούλου.

Πίσω στα 1963 με την Ντόρα Γιανακοπούλου να ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη, Οδυσσέα Ελίτη. Ένα από τα 7 τραγούδια του κύκλου Μικρές Κυκλάδες. Και από τα 1963 στα 1975. Αντί του νομπελίστα ποιητή μας, ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Η στίχη αυτή, όπως συμπεριλήφθηκε στην συνεργασία του με τον Μίκη Θεοδωράκη, Τραγούδια και Μπαλάντες. Ερμηνεύει η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, συνερμηνευτής ο Πέτρος Πανδής.

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η εκπομπή μας απόψε θα ανοίξει με τον Λουδοβίκο και ένα πολύ όμορφο τραγούδι του από τον δίσκο του «Η πύλη της Άμμου» που κυκλοφόρησε το 1997. Το τραγούδι αυτό θα το ακούσουμε από τον ίδιο και την Κατερίνα Σιάπαντα.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε ήταν του Λουδοβίκου και αυτό από τον ίδιο δίσκο του και το ακούσαμε από την Λιζέτα Καλημέρη και τον Σοκράτη Μάλαμα. Του Λουδοβίκου θα είναι και το επόμενο που θα ακούσουμε και πάλι από τον ίδιο. Είναι τραγούδι προερχόμενο από το δίσκο του «Ποια πάθη από τον έρωτα» και την ενότητα αυτή που αναφέρεται στον ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου. Ο δίσκος του αυτός, να πούμε ότι κυκλοφόρησε το 2008.

Και το δεύτερο κομμάτι ήταν και αυτό από τον ίδιο δίσκο του Λουδοβίκου και από την τελευταία ενότητά του που περιελάμβανε ορχιστρικά κομμάτια από τραγούδια του. Με ένα τέτοιο κομμάτι του λοιπόν κλείσαμε την ενότητά μας αυτή. Την επόμενη θα την ανοίξουμε με τους Χαΐνιδες και με ένα τραγούδι από δίσκο τους που έκαναν με τους Mold Blagal με τίτλο «Η κάθοδος των Σαλτιμπάγκων» και κυκλοφόρησε και αυτό το 2008. Το τραγούδι θα το ακούσουμε από τον Δημήτρη Ζαχαριουδάκη.

Και το δεύτερο τραγούδι ήταν από τον ίδιο διπλό δίσκο των Χαΐνιδων με τους Mode Blagal και το ακούσαμε και αυτό από τον Δημήτρη Ζαχαριουδάκη. Το επόμενο κομμάτι πρόκειται για ένα πολύ όμορφο ορχιστρικό θέμα του Ross Daily από τον δίσκο του Πνοή που κυκλοφόρησε το 1991. Δίσκο που υπογράφει με τον Βασίλη Σούκα και το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος. Το κομμάτι που θα ακούσουμε από εκεί είναι σκοπή της Μαύρης Θάλασσας και της Θράκης.

Ο Ρος Ντέιλι είναι πραγματικά μια μεγάλη προσωπικότητα στα μουσικά πράγματα του νησιού μας. Και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε θα είναι δικό του και αυτό, ένα φοβερά όμορφο κομμάτι που πήραμε από τον δίσκο του «Ονείρου τόπη» που εξεδόθη το 1982. Ερμηνεύει ο Βασίλης Σταυρακάκης.

Και το δεύτερο υπέροχο κομμάτι που ακούσαμε από τον Βασίλη Σταυρακάκη ήταν από τον ίδιο δίσκο του Rose Daily. Και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε θα είναι του Rose Daily και αυτό από τον ίδιο δίσκο του με τον Βασίλη τον Σταυρακάκη να ερμηνεύει. Με το πραγματικά υπέροχο αυτό μελωδικό κομψοτέχνημα, καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Alex Warren και Ordinary στο νούμερο 20 από το 17 που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα. Καλώς ορίσατε για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα εβδομάδα στο International Top 20 από το Media Inspector, το Διεθνές Airplay Chart που είναι το επίσημο της χώρας μας με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. 2 ώρες θα είμαστε μαζί, όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας για 2 ώρες. Μαζί θα ακούσουμε τα τραγούδια που μεταδίδονται περισσότερο από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20 και ανεβαίνουμε προς την κορυφή. Να σας υπενθυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στο νούμερο 1 βρισκόταν ο Tame Impala με τον Dracula. Για να δούμε πώς θα τα πάει αυτή την εβδομάδα. Στο νούμερο 20 λοιπόν, Ordinary από τον Alex Warren, ένα κομμάτι που είχε λάβει πάρα πολλές υποψηφιότητες μέσα στη χρονιά που διανύουμε. Και πάμε μία θέση πιο πάνω, στο 19 από το 20 που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα, Κατσαή και Γκαμπριέλα.

Olivia Dean και So Easy to Fall in Love. Αλήθεια, πόσο εύκολο είναι κανείς να ερωτευτεί. Αυτό το υπέροχο κομμάτι το συναντήσαμε στη 17η θέση από το 18 που βρισκόταν στην προηγούμενη εβδομάδα, ενώ στην 18η θέση, να σας θυμίσουμε ότι βρισκόταν ο Teddy Swims με το Mr. Not It All. Την περασμένη εβδομάδα βρισκόταν στο 19 και πάμε μία θέση πιο πάνω, στο 16. Στο νούμερο 16 λοιπόν συναντάμε τον Alex Warren με το Fever Dream. Πάρτε μια ανάσα τώρα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας πάντα με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα για 2 ώρες ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που μεταδίδονται περισσότερο από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στη χώρα μας. Στο 16 λοιπόν ο Alex Warren, τον οποίο συναντάμε για άλλη μια φορά στην πρώτη κοσάδα με το Fever Dream.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές.

0: Τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Gone, gone, gone, η συνεργασία του Teddy Swims με την Don Sendai και στην παραγωγή βρίσκεται βέβαια ο διάσημος Γάλλος DJ και παραγωγός David Guetta, σταθερός στο 15 αυτό το κομμάτι. Και είμαστε και πάλι εδώ να σας πούμε ότι παρουσιάζουμε για 2 ώρες το International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα, είμαστε μαζί, καλώς ορίσατε εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα. Και πάμε μία θέση πιο πάνω, στο νούμερο 14, σταθερό επίσης, ένα κομμάτι που στην αρχική του μορφή ανήκε στον Γάλλο Stromae. Εδώ όμως διασκευάστηκε κατά κάποιο τρόπο, χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία, στην AI δηλαδή, από τους Mickey's Mind, Chili 77 και Adjams. Παπαούτε, σταθερό στο 14 για αυτή την εβδομάδα.

Ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια αυτό τον καιρό, ο Viral Daddy, που ξεκίνησε να ανεβάζει κομμάτια στο TikTok και έγινε πασίγνωστος από άκρη σε άκρη με το Take Me There στο νούμερο 12. Στο νούμερο 12 αυτή την εβδομάδα, από το 13 που βρισκόταν την περασμένη, να σας πούμε ότι η Daddy έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Death Disco στις 30 Οκτωβρίου για ένα μοναδικό show που δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα. Στην 13η θέση, από τη 12η που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν ο Bad Bunny με το Nuva Yol. Και πάμε στο νούμερο 11. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στην πρώτη δεκάδα. Στο νούμερο 11 λοιπόν, η συνεργασία του Γάλλου DJ και παραγωγού Uzel μαζί με τον Solto. Solto, ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της Afro House γαλλικής σκηνής. Jamaican, bam bam.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούτε το Median Spector Top 20.

Γεια σας φίλοι και φίλες, και πάλι μαζί εδώ στο The National Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα ακόμα. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μισό της εκπομπής. Μόλις τώρα ακούσαμε το νούμερο 10, ήταν η Ray με το Where is my husband. Να σας πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόταν στο νούμερο 11. Και πάμε στο 9. Ένα κομμάτι που είναι βασισμένο σε κάτι παλιότερο και πολύ αγαπημένο. Θα σας θυμίσει σίγουρα το Insomnia των Faithless. Από το τελευταίο άλμπουμ της BB Rexha, Dirty Blonde, New Religion.

Bruno Mars και Just Might στην 7η θέση για αυτή την εβδομάδα, από την 6η που βρισκόταν την προηγούμενη, από το τελευταίο άλμπουμ του Bruno Mars, The Romantic, ένα καταπληκτικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από κάτι μήνες, το Φεβρουάριο συγκεκριμένα, τέλος Φεβρουαρίου αν θυμάμαι καλά. Στα 7 λοιπόν ο Bruno Mars, στο 8 μια θέση πιο κάτω συναντήσαμε τον Ουζέλ, να το σκεπάλει ο Ουζέλ, μαζί με την τραγουδίστρια των 90s και της δεκαετίας του 2000, την Ultra Nate, Moving to the Sun. Πάρτε μια ανάσα τώρα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας, πάντα με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα, για 2 ώρες ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται περισσότερο στη χώρα μας. Πάμε στην 6η θέση, όπου συναντάμε την συνεργασία Another με τον 54 Ultra από το New Jersey, μας έρχεται, και το Talk to You.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Ένα πάρα πολύ ωραίο και μελωδικό τραγούδι από την Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Είναι το International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI που παρουσιάζει η Έλενα Γαβρασέα κάθε εβδομάδα για 2 ώρες. Έχουμε πίεση ως την πρώτη πεντάδα, νούμερο 5 λοιπόν η Taylor Swift σταθερή με το Fate of Ophelia και πάμε μια θέση πιο πάνω. Το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα είναι αποτέλεσμα της AI, δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα τραγούδι που δεν είναι πραγματικό, δεν υπάρχει δηλαδή πίσω από αυτό πραγματικός καλλιτέχνης, αλλά απλά η AI. Είναι μόδα. Για να δούμε θα περάσει. The Second Voice και Let Me Be, σταθερό στην τέταρτη θέση.

0: Die-Die, η συνεργασία της Σακίρα με τον Νιγηριανό Burna Boy, ένα τραγούδι που είχαμε συνδέσει με το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου το καλοκαίρι, τον Ιούλιο συγκεκριμένα. Στη δεύτερη θέση, ανέβηκε μία θέση δηλαδή από την περασμένη εβδομάδα, στο 3 ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, στη δεύτερη θέση αυτή τη εβδομάδα. Ενώ ακριβώς αντίστροφα έχουν τα πράγματα με την Ζέινα και το Ζάναντο στην τρίτη θέση αυτή την εβδομάδα από τη δεύτερη την περασμένη. Έπεσε δηλαδή μία θέση. Να ανακεφαλαιώσουμε πριν από την κορυφή, στο νούμερο 20 Alex Warren και Ordinary, στο νούμερο 19 Κατσάι και Γκαμπριέλα, στο νούμερο 18 Mr. Not It All από τον Teddy Sims, στο νούμερο 17 So Easy to Fall in Love από την υπέροχη Olivia Dean, στο νούμερο 16 Alex Warren και πάλι με το Fever Dream όμως αυτή τη φορά, και πάμε στο νούμερο 15 Gone Gone Gone Teddy Sims με Tones and I σε παραγωγή David Guetta, στο νούμερο 14 Papa Ute Afro Soul, στο νούμερο 13 ο Bad Bunny με τον New Vajol. Και πάμε στο 12. Στο 12 συναντάμε τον Ντάτι που στις 30 Οκτωβρίου θα έρθει και στη χώρα μας για ένα μοναδικό σόου. Ο Ντάτι που έγινε γνωστός χάρη στο TikTok με το viral Take Me There. Στο νούμερο 11 Jamaican Bam Bam από τον Ουζέλ και τον Σόλτο. Και πάμε στην πρώτη δεκάδα. Στο νούμερο 10 η Ray με το Where is my husband. Στο νούμερο 9 BB Rexha και Faithless με το New Religion. Στο νούμερο 8 Ουζέλ, να το και πάλι Ουζέλ με την Ultra Anathemus εδώ. Moving to the Sun. Στο νούμερο 7 Bruno Mars και I Just Might. Στο 6 Another και 54 Ultra Talk to You. Και μπαίνουμε στην πρώτη πεντάδα. Στο νούμερο 5 Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Στο νούμερο 4, The Second Voice και Let Me Be. Στο νούμερο 3, Ζέινα και Ζάναντο. Στο νούμερο 2, Σακίρα και Burna Boy, Die Die. Και πάμε στο νούμερο 1.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one.
0: Έχουμε χάσει το λογαριασμό ούτε και ξέρω πόσες εβδομάδες αυτό το υπέροχο τραγούδι του Tame Impala, του Αυστραλού Kevin Parker, έτσι είναι το όνομά του, βρίσκεται στην κορυφή. Tame Impala και Dracula. Για το 2 ώρο που πέρασε, στην παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρεζέα με όλες τις top 20 επιτυχίες μαζεμένες με τη βοήθεια του Media Inspector και της IFPI. Αυτό κάναμε σήμερα, αυτό θα κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε μαζί. Καλή συνέχεια!

αγωνιά, φόβος και αγωνία. Οι έμποροι τους βούτυξαν ό,τι είχαν στην τσέπη, κομπάρσοι πρωταγωνιστές σε

Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Από τη Γιώτα Λίδια η πρώτη εκτέλεση, φίλες και φίλοι, και ακολούθησαν μερικές ακόμα από διάφορους ερμηνευτές. Μεταξύ αυτών και η Χαρούλα Αλεξίου για τη σύνθεση του Ακυπάνου, η πιο μεγάλη ώρα, που ξεκινά τη σημερινή μας εκπομπή στους 104,4 στον FM και σήμερα και κάθε μέρα, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Το ελληνικό τραγούδι λοιπόν, φίλες και φίλοι, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Καλή σας ακρόαση.

Από τις αρχές του 2000 με τη Χαρούλα Αλεξίου πίσω στις αρχές του 90. Ήταν η αδελφή Κατσιμίχα και ο Θάνος Μικρούτσικος. Από τον κύκλο του τελευταίου όπου συμμετείχαν οι πρώτοι, Γραμμές των Οριζόντων, με τον λόγο του Νίκου Καβαδία, ο Λίχνος του Αλαδίνου.

Από την πρώτη ποιητική συλλογή του Νίκου Καβαδία, το Μαραμπού, στον κύκλο τραγουδιών του Θάνου Μικρούτσικου, Γραμμές των Οριζόντων, 6 δεκαετίες μετά.

Από το πρώτο μισό του 90 με τον Θάνο Μικρούτσικο, στο δεύτερο του 70 με τον Σταύρο Κουγιουμτζή και τον κύκλο του Λαϊκές Κυριακές. Με την φωνή της Χαρούλας Αλεξίου σε στίχους διαφόρων, επιλέξαμε καταρχάς την Πινελόπη του Μιχάλη Μπρουμπούλη και τα Σκούρα Μάτια αμέσως μετά του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Τους Μοντμπλαγκάλ, τα κάλαντα, διαδέχεται ο Μίκης Θεοδωράκης. Με το λόγο του Δημήτρη Χριστοδούλου, βραδιάζει. Πρώτος διδάξας ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης στα 1964. Πολλά χρόνια μετά, στα 2007, από τη φωνή του Μανώλη Μητσιά.

Στα 2007 λοιπόν με το Μανώλη Μητσιά να επανερμηνεύει τη σύνθεση των Θεοδωράκη Ελίτη «Μαρίνα». Πρωτακούστηκε στα 1963 από την Ντόρα Γιαννακοπούλου.

Πίσω στα 1963 με την Ντόρα Γιανακοπούλου να ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη, Οδυσσέα Ελίτη. Ένα από τα 7 τραγούδια του κύκλου Μικρές Κυκλάδες. Και από τα 1963 στα 1975. Αντί του νομπελίστα ποιητή μας, ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Η στίχη αυτή, όπως συμπεριλήφθηκε στην συνεργασία του με τον Μίκη Θεοδωράκη, τραγούδια και μπαλάντες. Ερμηνεύει η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, συνερμηνευτής ο Πέτρος Πανδής.

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η εκπομπή μας απόψε θα ανοίξει με τον Λουδοβίκο και ένα πολύ όμορφο τραγούδι του από τον δίσκο του «Η πύλη της Άμμου» που κυκλοφόρησε το 1997. Το τραγούδι αυτό θα το ακούσουμε από τον ίδιο και την Κατερίνα Σιάπαντα.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε ήταν του Λουδοβίκου και αυτό από τον ίδιο δίσκο του και το ακούσαμε από την Λιζέτα Καλημέρη και τον Σοκράτη Μάλαμα. Του Λουδοβίκου θα είναι και το επόμενο που θα ακούσουμε και πάλι από τον ίδιο. Είναι τραγούδι προερχόμενο από το δίσκο του «Ποια πάθη από τον έρωτα» και την ενότητα αυτή που αναφέρεται στον ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου. Ο δίσκος του αυτός, να πούμε ότι κυκλοφόρησε το 2008.

Και το δεύτερο κομμάτι ήταν και αυτό από τον ίδιο δίσκο του Λουδοβίκου και από την τελευταία ενότητά του που περιελάμβανε ορχιστρικά κομμάτια από τραγούδια του. Με ένα τέτοιο κομμάτι του λοιπόν κλείσαμε την ενότητά μας αυτή. Την επόμενη θα την ανοίξουμε με τους Χαΐνιδες και με ένα τραγούδι από δίσκο τους που έκαναν με τους Mold Blagal με τίτλο «Η κάθοδος των Σαλτιμπάγκων» και κυκλοφόρησε και αυτό το 2008. Το τραγούδι θα το ακούσουμε από τον Δημήτρη Ζαχαριουδάκη.

Και το δεύτερο τραγούδι ήταν από τον ίδιο διπλό δίσκο των Χαΐνιδων με τους Mode Blagal και το ακούσαμε και αυτό από τον Δημήτρη Ζαχαριουδάκη. Το επόμενο κομμάτι πρόκειται για ένα πολύ όμορφο ορχιστρικό θέμα του Ross Daily από τον δίσκο του Πνοή που κυκλοφόρησε το 1991. Δίσκο που υπογράφει με τον Βασίλη Σούκα και το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος. Το κομμάτι που θα ακούσουμε από εκεί είναι σκοπή της Μαύρης Θάλασσας και της Θράκης.

Ρος Δέιλι είναι πραγματικά μια μεγάλη προσωπικότητα στα μουσικά πράγματα του νησιού μας. Και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε θα είναι δικό του και αυτό, ένα φοβερά όμορφο κομμάτι που πήραμε από τον δίσκο του «Ονείρου τόποι» που εξεδόθη το 1982. Ερμηνεύει ο Βασίλης Σταυρακάκης.

Και το δεύτερο υπέροχο κομμάτι που ακούσαμε από τον Βασίλη Σταυρακάκη ήταν από τον ίδιο δίσκο του Ross Daily. Και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε θα είναι του Ross Daily και αυτό από τον ίδιο δίσκο του με τον Βασίλη τον Σταυρακάκη να ερμηνεύει. Με το πραγματικά υπέροχο αυτό μελωδικό κομψοτέχνημα, καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.